and the woods have left.

0: podcast en 92.6.
1: Just breathe and don't look down.
2: We, the music.

0: 101,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
0: Best 92,6.
10: We the music.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια.

Μια βουτιά στη μουσική μπορεί να ανακαλύψει διάφορα όπως αυτό εδώ. Ναι, να το θυμηθούμε τέλος πάντων. Αυτό υπάρχει στη συλλογή του Αλέξανδρου Χριστόπουλου, την καινούργια, το Sunset 2026. Είναι παλιό, αλλά πού το θυμήθηκε, πού το θυμήθηκα κι εγώ. Θα ακούσουμε διάφορα σήμερα. Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best. Ιουλίου. The shadow of your smile. Χρόνια πολλά στο Κυριάκο, την Κυριακή, τον Οδυσσέα, την Οδύσσια. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Ευχαριστούμε τους Ισπανούς που έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη το 1550, Ισπανοί κονκισταδόρες. Γράφια. Ισπανία την Πορτογαλία, μια που το έφερε κουβέντα, είδατε χθες.

Γεννιέται σαν σήμερα το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης, το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, στέλνετε μηνύματα και λέτε ό,τι θέλετε στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, panos.lakatzis. Καλημέρα.

Να ακούσουμε κανένα καλοκαιρινό σήμερα, δεν ξέρω πώς θα μου βγει. Μια μπόσα νόβα.

Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 35. Έχει πέσει λίγο το αεράκι, βοριά θα έχουμε στην αρχή, το βραδάκι θα έχουμε νοτιά. Αύριο μία από τα ίδια. Την Πέμπτη τώρα το βράδυ, το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά μπορεί να βρέξει κιόλας, αλλά δεν το πιστεύω. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει εκεί στους 35-36 βαθμούς.

Όπως είπα πριν, η Ισπανία πέταξε έξω την Πορτογαλία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις εκεί στο τέλος. Κλασικά περιμέναμε να δούμε και το είδαμε, το κλάμα του Κριστιανού Ρονάλντο. Έλα, έλεγες τώρα, δεν θα κλάψει, δεν θα κλάψει.

Τώρα τι γίνεται, κάτι γίνεται εκεί στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη. Νότια Ευρώπη θα μου πεις είμαστε κι εμείς, αλλά ευτυχώς ακόμα, ευτυχώς. Δεν έχουν έρθει τα δύσκολα. Φωτιές έχουν κάψει σχεδόν 200.000 στρέμματα. Στη Γαλλία έχει ήδη καεί διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Είναι και κάτι τώρα κουλές ειδήσεις, ρε παιδί μου, που βλέπω. Τις οποίες δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα. Θα μπω μέσα να διαβάσω τίποτα και θα είναι τίποτα κουλό και θα. Γιατί? Έχασε το δίπλωμα, λέει, και θα πληρώσει 200 ευρώ επειδή άνοιξε το air condition. Μάλιστα.

Το air condition άνοιξε τέλη Μαΐου, θα κλείσει τέλη Οκτωβρίου. Δεν γίνεται. Πώς λέγαμε, οι δικοί μας τέλος πάντων στα 90's, πάω να ζεστάνω το αυτοκίνητο. Λες και δεν κατάλαβα γιατί. Τώρα πάμε να κρυώσω το αυτοκίνητο. Μπα, δεν μπαίνεις έτσι μέσα, να έχεις παρκάρει.

Ένας οδηγός στη Γερμανία έφαγε το πρόστιμο. Γιατί χρησιμοποίησε την οθόνη αφής του αυτοκινήτου την ώρα που οδηγούσε, πήγε ο άνθρωπος να ανοίξει το air condition. Τι δεν έχει το αυτοκίνητο σου φωνητικές εντολές? Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας στη ζωή. Να έχεις συνοδηγό.

θα δίνετε ραντεβού, θα τον παίρνετε τον άλλον από το σπίτι του, θα πάτε εσείς όπου θέλετε, δεν θα λέτε πολλά, απλά μου ανοίγεις λίγο το air condition, κάνεις τον καθρέφτη λίγο αριστερά, ανοίγεις τον ντουλαπάκι, τέτοια πράγματα, και το γυρνάτε μετά πίσω πάλι.

ωραίο καινούριο επάγγελμα. Να, ψάχνετε να κάνετε τίποτα startup, τίποτα τέτοια περίεργα και όλοι τα έχουν κάνει όλα και δεν βρίσκεις τι να κάνεις. Ορίστε, επάγγελμα του μέλλοντος. Συνοδηγός αυτοκινήτου. Οι φωτιές μου λέτε, οι πυρκαγιές είναι μπρισμοί. Ναι, όλοι. Όλοι, μάλλον, ξέρω εγώ. Τι να σας πω. Είτε από αμέλεια, είτε επίτηδες, εννοείται τι.

Οι καλύτερες στιγμές, το ξέρετε ότι δεν συμβαίνουν στην οθόνη, συμβαίνουν εκεί έξω. Πόσοι φέτος το release Athens Festival τραγούδησαν το ίδιο τραγούδι και εσείς? Η Generali φέτος χορηγεί το release Athens Festival. Το μήνυμα είναι be here, be now, be yourself, being released with Generali. Πάντα παρέα με τη μουσική.

Sky Woman το προηγούμενο, γιατί με ρωτάτε. Θα σας το βγάλει αν βάλετε Sky Woman. Σάντι Τούτσε είναι τουρκικό το όνομα, το δεύτερο είναι TUGCE.

0: Best 92,6.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας τα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, φλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Best 92,6.
12: This summer, it's gonna be a good one.

πολύ καλός ο καιρός, έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αλλά θα το δούμε αυτό. Κάπως έτσι πιστεύω ότι θα πάει τουλάχιστον. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν τελείωσαν τα σχολεία? Τελείωσαν. Δεν κοιμάστε παραπάνω οι γονείς?

κλειστά σχολεία, ίσον λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο. Εντάξει, για το Κηφισό δεν ισχύει αυτό. Νομίζω παίρνουν κόσμο στο Κηφισό πια, δεν εισηγείται αλλιώς. Δηλαδή, πώς κάνουν στις συγκεντρώσεις όταν είναι λίγα τα άτομα και παίρνουν πούλμαν από άλλα μέρη, έτσι. Τι κάνεις το πρωί, τίποτα, δεν κάνω, όχι. Θες να πάμε μια βόλτα Κηφισό, πληρωμένα όλα. Ναι, γιατί όχι. Κανονικά που πας? Κανονικά πάω Βάρη Σκοροπίου. Έλα, δεν έχει σημασία, έλα στο Κηφισό, γιατί δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει τώρα. Κίνηση στο Κηφισό, κίνηση στην Βασιλή Σοφίας, στον Καρέα. Εντάξει, η Κηφισίας είναι κάπως πιο συμπαθητική, τη βλέπω. Καλημέρα στην Κηφισίας, από πάνω μέχρι κάτω. Μηνύματα στο live24.gr, στο

0: Να μου λέτε πότε βγαίνετε σ' άδεια για να κανονίζω το πρόγραμμά μου, έτσι. Εδώ ο Γιώργος μου λέει: τη Δευτέρα ξεκινάει η άδειά μου. Μπορείς να πας 12-1 για να σε ακούω από την παραλία.
1: Γεια σου Κωστάκη.
0: Στο Γιαννακίδη πες τα εγώ.

Αν εσείς που κινείστε δεν ακούσατε το όνομά σας, όλα καλά. Δηλαδή μου λένε Ποσειδώνος, αν είχε κίνηση δεν θα το έλεγα. Έχω κάτι με την Ποσειδώνος.

καλημέρα στο Άργος Ορεστικό. Πότε παίρνετε άδεια, πού θα πάτε, τι γίνεται, για πείτε τίποτα. Ακούτε τώρα στις διακοπές, είστε κάπου, την έχετε κάνει ήδη, ας πούμε, και εμείς εδώ βαστάμε θερμοπύλες. Παγκόσμιο τίτλο γαστρονομίας διεκδικούν 50 κατοικημένα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, τέλειο αυτό.

Έχουμε κάτι συνταγές τώρα και οι Κυκλάδες έχουν κάτι προϊόντα και κάτι πιάτα. Τρελά, μακάρι. Δεν υπάρχει τώρα σαν την ελληνική κουζίνα, μην ακούτε τι λένε τώρα. Back to back best τραγούδια και best τραγούδια της εκπομπής.

Στον Καρέα έχει γίνει ατύχημα και γίνεται χαμός στο νου σας. Πριν την Αττική Οδό. Όσοι κινούμαστε Λάκατζι, Ποσειδώνος, να πάμε προς Κηφισό για να κάνουμε μπουγιό. Ναι παιδιά, αλλά με το αζημίωτο, έτσι, μην πάτε έτσι. Κάτι πρέπει να σας τάξουν πρώτα. Τι έτσι. Ο Δημήτρης είναι από αύριο σε άδεια 4 ημέρες, τετραήμερο, με τη γυναίκα χωρίς καμία κόρη. Αλλά θα γυρίσεις πίσω, σίγουρο.

Η General βρίσκεται στην Ελλάδα 140 χρόνια, περισσότερο από 140 χρόνια. Είναι δίπλα στους ανθρώπους, χτίζει εμπιστοσύνη, σταθερότητα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε ελεύθερα αυτά που έχουν αξία, χωρίς άγχος. Φέτος η General είναι στο Release Athens Festival. Το μήνυμα είναι Be Here, Be Now.

Νέο Sunset 2026 από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Afro House, Deep, Bossa, Spiritual. Η συλλογή είναι διαθέσιμη ήδη στο Spotify με την υποστήριξη του Best. Και το πάρτι για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στο Αστέρια Rooftop, στα Αστέρια Γλυφάδας, την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα.

Υπάρχει συνοδηγός, κανενός συνοδηγός μόνο έτσι, έχουμε άλλα, κανενός στον Κηφισό, να μου πείτε τι γίνεται real time.

Βλέπετε κανέναν οδηγό εκεί, αν είστε σταματημένοι, που δεν το βλέπετε κάθε μέρα? Τόσο είχε έρθει από αλλού, έτσι. Μετά από προτροπή της εκπομπής. Έλα ρε, τι γίνεται κάθε μέρα, δεν μπορώ δηλαδή. Ναι, θα το φτιάξουμε το κύψο, πότε? Όταν θα σταματήσουν τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν και θα πετάνε, ναι,

0: Φυσικά τα παίρνει εκπομπή από το Κηφισό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Εννοείται. Χορηγός της εκπομπής ο Κηφισός. Κάποια στιγμή, θες δε θες, θα πέσεις στην ανάγκη του.

Συριανές καλημέρες. Με μπεστάρα. Καλημέρα στη Σύρο. Ο Γιάννης αγαπάει την ΑΜΗ. Την αυτού μεγαλειώτης. Ποια, τι, πες ένα όνομα, πες. Άννα. Θες να βάλεις και μη επίθετο. Μ' αρέσει που κάνετε αφιερώσεις. Καλημέρα στους ψυκτικούς που πάλι θα είναι στον ήλιο για να έχει ο κόσμος δροσιά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δροσιά στους ψυκτικούς.

Άννα Μαρία. Α, ναι, Άννα Μαρία Αλφαμή. Πώς, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά νομίζω ότι της βάλει επίθετο. Πολύ σωστά. Πάμε για τελευταίο σιγά σιγά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
10: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

Αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά.

0: ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Μια φορά και ένα καιρό. Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Best 92,6.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ πάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Απολαμβάνω αυτή την πρωινή δροσούλα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι ωραία που είναι.
1: Όταν βγαίνω από το σπίτι.
0: Τι ωραία που είναι.
1: Και φυσάει έτσι αυτή η δροσούλα η πρωινή.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Γιατί να το πούμε ότι υπάρχουν στιγμές μέσα στο καλοκαίρι που ευτυχώς δεν έχουν συμβεί ακόμα. Που ανοίγει 7 η ώρα την πόρτα.
0: Και σκάει ο στούφος.
1: Και σκάει ο στούφος, πραγματικά.
2: Ο ζόφος.
0: Αλλά τώρα είναι
1: και
0: καλά.
1: Είναι αυτό που λέμε, θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα ζήσει κανένα. Αλλά τώρα το πρωί. Βγαίνεις και αναζωογονείσαι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Χαρείτε το, γιατί έρχονται τα 35άρια, λένε. Θα έχει κάτι αεράκια βέβαια ταυτόχρονα και κάτι βροχούλες.
1: Ό,τι χειρότερο δηλαδή. Και ναι. Ζέστη και φωτιές.
0: Εντάξει, μην κουνήσω από τη θέση σου.
1: Μα όταν ακούσει αυτά μου φως.
0: Τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει ως γνωστόν. Και εμείς εδώ ως γνωστόν θα είμαστε ως τις 10. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Γιώργος Πίτσικα. Στα μήνυματά σας, στο live, ξέρετε, και στα social του σταθμού της εκπομπής, στα προσωπικά μας, στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Προσοχή στο τιμόνι, γιατί έχει την κίνηση που έχει ο συνήθως τέτοια ώρα. Στον Κηφισό διαβάζω ανταποκρίσεις ότι είναι κλασικά ζόρικα τα πράγματα.
1: Μην είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. 7 Ιουλίου κάτι μου λέει.
0: Της Αγίας Κυριακής νομίζω είναι, έχεις δίκιο, ναι.
1: Είναι.
0: Τι φλασιά είναι αυτή τώρα, πώς τη φάγαμε.
1: Τι ήταν αυτό, πώς το φάγα τώρα αυτό.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στις Κυριακές και στους Κυριάκους.
1: Έχω ένα φίλο Κυριάκο. Mm-hmm. Το... είχα ένα Μάξ που λέγανε Κυριάκο.
0: Αυτό που βαφτίζουμε επίσης στα Μάξ ή τις μηχανές μας.
1: Εσένα μπορεί... περίμενε, θυμάμαι. Δεν κάνω να το πω.
0: Α, πες το.
1: Περίμενε.
0: Μα θυμάσαι, γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή.
1: Είναι με ένα με τρία γράμματα γυναικείο που νομίζω ότι για να το θυμηθώ κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Είναι η τέτοια, είναι η γυναίκα του Σταβέντο.
0: Ορίστε.
1: Πώς τη λένε τη γυναίκα του Σταβέντο?
0: Τι λέει, Γιώργο?
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω. Όχι Ρέα, Ήρα, κάτι τέτοιο είναι.
0: Ήρα.
1: Όχι, δεν είναι Ήρα, έχεις μπερδευτεί. Δεν είναι Ήρα.
0: Περίμενε, θα με ενημερώσει το κοντρόλ.
1: Κοντρόλ, δεν είναι Ήρα, δεν είναι αυτή. Έτσι λένε.
0: Ήρα, δεν είναι. Ναι, ναι, Ήρα. Έλα, τους κάψαμε τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν,
0: κάψαμε.
1: Εντάξει, χρόνια πολλά στους Κυριάκους, στις Κυριακές, τους Οδυσσέες και τους Οδύσσιες.
0: Ωραία. Έρχεται και η Οδύσσια από εβδομάδα, 17 του μήνα νομίζω βγαίνει. Οι πρώτες κριτικές, άσχετο έτσι, πληροφορία της ημέρας, αποθεώνουν Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Είναι και η μέρα της γλώσσας του Σουαχίλη και νομίζω ότι κάτι τέτοιο μιλήσαμε αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, κάτι, τρί, πάθαμε, κάτι τέτοιο πάθαμε πρωί-πρωί. Πάμε, παιδιά, παρέως στις 10 λοιπόν.

0: Δεν προσποιούμε ότι το θυμήθηκα. Γκούγκλαρα στα βέντο γυναίκα. Ήβη τη λένε.
1: Ήβη
0: λένε και την μηχανή σου.
1: Δεν τη λένε Ήβη, σου λέω. Ήβη τη λένε. Ήβη θέλω να τη λένε, αλλά τελικά έχει περάσει το Ήρα.
0: Θέλει να τη λένε και ποιο. Και ποιο σε σταματάει.
1: Πώς.
0: Ποιο σε σταματάει από την τη λες Ήβη.
1: Η μόνη ανώτερη δύναμη από μένα στη ζωή μου.
0: Ο Θεός.
1: Ήρα.
0: Μάλιστα, εγώ ήδη την ήξερα πάντως. Συγγνώμη, Control.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να έχει δύο ονόματα.
0: Είδες όμως.
1: Να είναι
0: δηλαδή,
1: Κεφαλονίτης, ξέρω πώς είναι Πετράγγελος.
0: Άμα.
1: Η Βίρα.
0: Η Βίρα. Είδες όμως, έχει ένα νόημα να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ακόμη και αν δεν λειτουργεί. Είδες τώρα, θυμόμουν ότι. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, αλλά θυμάμαι ότι τη λένε όπως λένε τη γυναίκα στο Σταβέντο.
1: Ακριβώς. Μια χαρά.
0: Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο.
1: Καλά είσαι, πήγαινε μίλα.
0: Πάνε μίλα.

0: καλό κουράγιο και στα παιδιά που σήμερα υποβάλλουν τα μηχανογράφικά τους online πια όλα
1: αυτά. Δεν καταλαβαίνω εντωμεταξύ. Παλιά τα μηχανογραφικά τα καταθέταμε πριν δώσουμε πανελληνίες.

0: Παλιά ήταν πριν και με βάση το πηγαίναμε λίγο τυφλό σύστημα με βάση τις προβλέψεις των περσινών βάσεων.
1: Γιατί τώρα έχουν βγει βάσεις. Οι βαθμοί έχουν βγει, έχουν βγει και βάσεις.
0: Οι βαθμοί έχουν βγει, ναι. Αλλά το κάναμε πριν.
1: Άστο, δεν το κατέχουμε. Όποιος έχει παιδιά σε αυτή την ηλικία ή είναι παιδί σε αυτή την ηλικία, ας μας εξηγήσει τι σημαίνει καταθέτω μηχανογραφικό στις 7 Ιουλίου.
0: Σαν τώρα πάντως το έχω μπροστά μου το μηχανογραφικό των πανελλαδικών τότε, έτσι. Μιλάμε τώρα για σχεδόν πριν από 30 χρόνια. Το γκρι εκείνο δίπτυχο ή τρίπτυχο ήταν, έτσι. Ένα χαρτόνι.
1: Ούτε που θυμάμαι.
0: Πω. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στα παιδιά. Μακάρι να περάσουν εκεί που θέλουν και αν δεν έχει. Ο Θεός που λένε.
1: Έχει ο Θεός. Επίσης τώρα εδώ πέρα για τα γεγονότα βλέπω πολλά έτσι σε σχέση με τρόφιμα έχουμε σήμερα στα γεγονότα. Δηλαδή 1550 σαν σήμερα οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη.
0: Όπα, να το είδες, έκανα πάρτι. Να έκανα μια σοκολατίτσα τώρα.
1: Πραγματικά, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Ως ρόφημα το φέρνουν οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Επίσης το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι.
0: Σκέψου τώρα ποια διάνοια έχει αυτή την ιδέα.
1: Πραγματικά.
0: Τρελό. Θα ζουν ακόμη, ξέρω, τα τρισέγγωνά του από αυτή την ιδέα του μάνα από την πατέντα.
1: Το 1974, σαν σήμερα, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 1989, το βρώμικο.
0: Ερχόμαστε στα γεγονότα τα δικά.
1: 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Όπου την είχαμε μάθει ως μικρά τη λέξη κάθαρση πριν τις τραγωδίες από τον Παπανδρέου και τα λεφτά. 2005, σαν σήμερα, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί, 700 τραυματίες ο
0: απολογισμός.
1: 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, γι' αυτό το θυμόμουν. Γιατί είχε βγει στη γιορτή του.
0: Α, μάλιστα. Okay. Ναι. Ωραία, πώς έδεσε τώρα αυτά.
1: Έδεσε, ναι. Σηματοδοτούν λοιπόν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Τα αποτελέσματα ήταν Νέα Δημοκρατία 39,85, ΣΥΡΙΖΑ 31,53, ΚΙΝΑΛ 8,10. Κουκουέ 5,30 δηλαδή, Ελληνική Λύση 3,7 και Μέρα 25 3,4.
0: Μάλιστα.
1: Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφης και ο Ρώσος ποιητής, σύννεφο με Πανταλόνια, το θυμάσαι αυτό το ποίημα που μας μαθαίνα στο σχολείο.
0: Αγαπημένος των αναρχικών ποιητής.
1: Ναι, 1893 γεννημένος ο Μαγιακόφης. 1936 γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης. Ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης, ενώ το 1940 έχει τηλέφωνο να κάνει σήμερα. Ρίγκο Σταρ. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι.
0: Ωραιότατο ο
1: Drummer των Beatles, ίσως ο καλύτερος Beatle για πολλούς.
0: Σίγουρα ο πιο άσχημος, αλλά μάλλον και ο πιο γλετζές. Και πιο ωραίος τύπος.
1: Ναι.
0: Από όλους. Έτσι λένε όσοι τον έχουν γνωρίσει.
1: Φεβιά. Ο Ανρί Νεστλέ έφυγε σαν σήμερα το 1890, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908 έφυγε ο Δημήτριος Βικέλας, ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 σαν σήμερα έφυγε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου και μπαμπάς του Σέρλοκ Χόλμς.
0: Κάποιος εδώ θυμάται που τελείωσε το 2001 το σχολείο, πω, 25 χρόνια πίσω κι εσύ, ότι ήταν άσπρο το τρίπτυχο των πανελλαδικών τότε. Άσπρο, ναι, ίσως άσπρο και τα κουτάκια ήταν γκρι, κάπως έτσι το θυμάμαι. Τέλος πάντων, καλά να τα πάνε τα παιδιά τώρα που τα καταθέτουν ηλεκτρονικά όλα αυτά.

0: λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει το δικό στο timeline το δικό μου. Βγάζει full την επίσημη δήλωση του Donald Trump ότι ουσιαστικά παρενέβη, ρε παιδί μου, είδα ένα τίτλο τώρα στους Times, νομίζω τέλος πάντων έφυγε από το
1: timeline. Ναι, το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Έσπασε, ο Donald Trump ίσως να έσπασε το παγκόσμιο κύπελο. Που την έννοια ότι πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, αξιαγάπητος ο Ινφαντίνο γενικά. Και ουσιαστικά του είπε: μεγάλε, τι κόκκινη κάρτα τώρα στο δικό μας, τον καλύτερο. Βέβαια, το κάρμα, ως γνωστόν, μπορεί να είναι μεγάλη σκύλα. Όπως αποδείχτηκε μετά το χθεσινό βραδινό αποτέλεσμα με το Βέλγιο.
1: Το παιδί δεν είναι καλά. Αλήθεια τώρα το λέω. Αυτό καταρχάς δεν έχει γίνει το πιθανότερο. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει γίνει, δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Ποιο?
1: Με το τηλεφώνημα.
0: Τι δεν έχει συμβεί, το έχει πει, το είπε, το παραδέχτηκε. Αυτό...
1: Άσε τι είπε. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Δηλαδή, νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός.
0: Μα πήρε τηλέφωνο, ρε παιδιά, και είπε: αφαιρέστε την κόκκινη κάρτα. Πρέπει να παίξει ο καλύτερος παίκτης μας. Πήρε τηλέφωνο. Και είπε ότι ξέρω από αυτά. Είδα το βίντεο. Δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, ήταν δύο αθλητές οι οποίοι μπουρδουκλώθηκαν, ας πούμε. Δεν έγινε κάτι. Μην τρελαίνεστε. Το πες, on camera, μπροστά στους δημοσιογράφους που τον ρώτησα. Πήρα τηλέφωνο και τους είπα να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία.
1: Δεν τον διέψευσε κανένας.
0: Όχι. Μεγάλες τιμές.
1: Μεγάλες τιμές. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Καταρχάς, το 2000. Α, ναι, πρέπει να πάμε
0: για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα και το βρίσκουμε τις πανδημίες μετά.
0: Πολλά να πούμε. Σε περίπτωση που είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση, μάλιστα, του αγαπημένου τραγουδίου Τυχερό Αστέρι, μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας. Στα social της εταιρείας μπορείτε να δείτε την καμπάνια.

0: Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
9: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
8: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
9: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Λένα Διβάνη.
19: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
18: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
19: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
18: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
23: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούτζ review.
3: Best 92,6.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας, ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε.

0: με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ότι η Generali ασφαλιστική χορηγεί φέτος το Release Athens Festival και φέρνει μαζί της το μήνυμα Be Here, Be Now. Μία υπενθύμηση ότι οι καλύτερες στιγμές δεν περιμένουν, συμβαίνουν τώρα. Γιατί η Generali εδώ και 140 χρόνια στην Ελλάδα βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους στηρίζοντας αυτό που έχει πραγματικά αξία. Να νιώθεις ασφάλεια για να μπορείς να ζεις πιο ελεύθερα, πιο αυθεντικά, χωρίς να σκέφτεσαι το μετά. Να λες ναι στη στιγμή, να τη ζεις όπως είναι. Και αυτό το καλοκαίρι, αυτή η στιγμή λέγεται Release Athens Festival και η Generali μας λέει Be Free, Be Loud. Be you, be here, be now.
1: Και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βίταμινη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, γιατί προστατεύει τώρα. Τι προστατεύει? Από UVA και UVB. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα και δεν έχει κενόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.
0: Λοιπόν, καθίστε να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά διαλεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Στην κόντρα σήμερα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Έχουμε προσλήψεις, τις οποίες δεν σημειώνουμε.
1: Όχι,
0: πάρα πολλές σήμερα. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών μέσω 17 διαγωνισμών για θέσεις στο δημόσιο. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών, ο Αντώνης Σαμαράς είναι στο πρωτοσέλιδο, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Σκούπα πλεύρης στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Έχουμε και ένα θέμα για την εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Πρωτοπόρα σύμφωνα με την απογευματινή πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί? Όπα. Ενδιαφέρον είναι αυτό.
1: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε να το βρούμε. Να δούμε έτσι για πλάκα αυτή τη στιγμή ξέρω ότι βγάζει. Να, το θέμα που λέγαμε για τον Τραμπ και το Μουντιάλ. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας τον ΗΠΑ ανεστάλλει μετά τη συνομιλία του Ινφαντίνο με τον πλανητάρχη, όλος τυχαίος. Στα νέα σήμερα, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα, τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Και εδώ ένα θέμα για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πετάει το γάντι στο Μαξίμου, πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Και τέλος στην καθημερινή, να, αυτό το θέμα με τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο είναι.
1: Στην
0: κεντρική φωτογραφία. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ είναι ο τίτλος. Τραμπ και Ινφαντίνο αστείζονται. Τι λέει εδώ, με μια κόκκινη κάρτα στο λευκό οίκο. Κάνω και χιουμοράκι τον Αύγουστο του 2018. Ωρε φίλε, παλιό κιόλας. Λίγο μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26 από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, η σκανδαλώδης ανέρεση εκ μέρους της FIFA της τιμωρίας του ποδοσφαιριστή, ύστερα από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, ρίχνοντας βαριά σκιά στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, εντάξει, ξεφτιλίκια τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ξεφτιλίκια, να το πούμε με το όνομά τους.
1: Ναι. Ήρθε το Βέλγιο και overturn this, όπως έγραψα και στο.
0: Πραγματικά δηλαδή, ή Μάρτον. Στα άκρα, κατά τα άλλα, διαβάζουμε στην καθημερινή Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτά τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης.

0: Κατά τα άλλα, το ψάρι της χρονιάς είναι ως γνωστόν ο λαγοκέφαλος. Δεν ξέρω αν είδες χθες. Γίναμε και θέμα στην Guardian από την ανταποκρίτρια της εφημερίδας, την Helena Smith, που ζει μόνιμα εδώ και στέλνει τις ανταποκρίσεις της στην εφημερίδα, στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Στείνουν πλωτό φράγμα, πώς να το πω, πλωτό δίχτυ, πλωτό εμπόδιο, πλωτό κάτι. Εξαιτίας των μεδουσών, αλλά
1: αυτό.
0: Και το τερπνών μετά το φελίμο, αν υποθέσουμε ότι στέκει αυτό, και για τους λαγοκέφαλους. Και μίλησε με πολλούς τοπικούς, ας πούμε, παράγοντες.
1: Και πάντως τα δίχτυα αυτά μπήκανε για τις τσούχτρες.
0: Τσούχτρες, αλλά λένε και για λαγοκέφαλους. Και λένε μάλιστα ότι τους αντέχουν τους λαγοκέφαλους. Και ότι για να περάσει λαγοκέφαλος, ότι πρέπει να δαγκώνουν επίμονα στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, να σε έχει βάλει στο μάτι και καλά ο λαγοκέφαλος. Αλλά ρε παιδί μου.
1: Εδώ ο λαγοκέφαλος τρώει κουτάκια, δεν μπορεί να σκίσει τα δίχτυα.
0: Πάρα πολύ σαντ δεν είναι όλο αυτό. Δηλαδή, να κάνεις μπάνιο, εκεί θα φτάσουμε πια. Δηλαδή, βλέπεις τη δυστοπία να πραγματοποιείται. Δηλαδή, αν
1: η
0: φτάσουμε σε σημείο
1: είναι
0: να.
1: Ήδη εδώ.
0: Να απλά κάνουμε μπάνιο σε περιφραγμένες γούρνες. Δεν είναι τρελό. Και λένε κάποιοι βέβαια ψαράδες μέσα, σοβαροί άνθρωποι, που λένε παιδιά, ό,τι και να γίνει. Μιλάνε και επιστήμονες βέβαια που λένε ότι ο κίνδυνος, παιδιά, μην τρελαθούμε, δεν είναι καμιά τρέλα, έτσι. Δεν...
1: Οι επιστήμονες το λένε και το ξαναλένε, αλλά δεν.
0: Απλά δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το
1: κλικ
0: πράγμα.
1: Για το...
0: Δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω αυτό. Γιατί έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες των νερών, οπότε ο λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει. Και λένε ότι και αυτό το μέτρο που έχουν βγάλει, ότι και καλά επιδοτούν το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, ότι δεν δωροάδωρο είναι στην πραγματικότητα.
1: Προφανώς δεν δωράδωρο.
0: Μία βέβαια κυρία, διαβάζεις αυτά, σε καθησυχάζουν οι επιστήμονες, σου λένε εντάξει, παιδί μου. Ένας μάλιστα έλεγε στην Guardian ότι είναι και δίτης, εκτός από
1: επιστήμονας
0: σχετικός με αυτά, ξέρω πώς λένε. Και ότι λέει 15 χρόνια βουτάω, μόνο έναν έχω δει, ο οποίος δεν με πείραξε καν. Δηλαδή δεν είναι επιθετικά πλάσματα.
1: Πού βουτάει όμως.
0: Δεν ξέρω σε όλη τη στο Αιγαίο, δεν ξέρω πού βουτάει. Αλλά λέει ότι.
1: Τώρα σκάσανε
0: περίπτωση...
1: λαγοκέφαλοι, δεν του είχαμε 15
0: Όχι,
1: χρόνια.
0: Του έχουμε περισσότερα χρόνια. Του έχουμε πολλά χρόνια. Απλά τώρα έχουν γίνει hot, ας το πούμε έτσι. Υποθέτω θα έχουν αυξηθεί και οι πληθυσμοί του.
1: Αυτό.
0: Αλλά λέει ότι δεν είναι επιθετικοί οι λαγοκέφαλοι. Δηλαδή δεν βλέπουν άνθρωπο και λένε, όπα, τώρα
1: όχι,
0: πάμε να δαγκώσουμε κολαράκι.
1: Ναι, από την αρχή το έχουν πει αυτό. Ότι
0: βέβαια,
1: δεν είναι επιθετικοί.
0: Χθες
1: μια κυρία, βέβαια, τη δάγκωσε.
0: Στην καροτίδα παραδίπλα ρε, τη γυναίκα. Και είναι σε σοκ η γυναίκα. Εντάξει, κατατρόμαξε και με το δίκιο της.
1: Βέβαια, τα κατατρόμαξε.
0: Ξέρω, κάποια στιγμή η κόρη σου, ας πούμε, μπορεί κάποια στιγμή να είναι σύνηθες να κολυμπάνε σε. Με περιφραγμένες παραλίες.
1: Ξαναλέω πάντως ότι αυτό στην Εύβοια από πέρσι έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι ότι οι τσούχτρες έχουν δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα στην Εύβοια. Οι μέδουσες που τσιμπάνε, τις λέω τσούχτρες γιατί δεν είναι απλά μέδουσες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άσχημα να τις βλέπω. Μιλάμε ότι τσιμπάνε άσχημα. Τσιμπάνε άσχημα. Και υπάρχουν παραλίες και περιοχές στην Εύβοια. Που δεν μπαίνεις και που πέρυσι, που είχαμε πάει εμείς κάποια στιγμή στο τέλος του καλοκαιριού, οι άνθρωποι που είχαν τις επιχειρήσεις τους κοντά σε αυτές τις παραλίες είχαν καταστραφεί.
0: Ναι.
1: Είχαν καταστραφεί. Γιατί ξαφνικά ωραίες παραλίες που πήγαινε ένα σωρό κόσμος δεν πάτε και άνθρωπος. Εξού και δρομολογήσανε να μπουν αυτά τα δίχτυα.
0: Και πόσο ασφαλές είναι, με την έννοια ότι πόσο ξέρεις ότι δεν θα περάσει.
1: Είναι πολύ λεπτό, λέει, το δίχτυο αυτό και δεν περνάει. Κοίτα, κάνα δυο μου έλεγαν κάτι φίλοι που έχουν εκεί σπίτι, κάνα δυο. Λέει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πήγανε, είχαν περάσει κανένα δύο. Αλλά
0: καμία
1: αυτό,
0: σχέση με την
1: καμία
0: πρέπει,
1: σχέση και επίσης τις βλέπεις κιόλας. Ρε παιδί μου, αν είναι μία-δύο, μπορείς λίγο να τσεκάρεις πριν μπεις. Δηλαδή, εμείς πέρσι πηγαίναμε, έμπαινε κάποιος μέχρι τα γόνατα, έκανε μια αναγνωριστική γύρω-γύρω. Υπάρχουν εδώ.
0: Βασικά, ρίχνεις ένα με μάσκα.
1: Ρίχνεις ένα με μάσκα.
0: Μπροστά σου και ακολουθείς.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό
1: γιατί είχαμε και τα παιδιά και λέμε τώρα τσιμπής. Καταρχάς τσιμπής την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων της Οστρά.
0: Άστο.
1: Την τζιρίδα δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Δεν έχετε με το νου σας βάλει. Δεν έχετε με το νου σας βάλει τις δυνατότητες αυτής της τζιρίδας. Σας έχω πει που έχουμε πάει στα πλάσματα της στέγης.
0: Ναι.
1: Στο πεδίο του Άρεος, που μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και τα διάφορα που έχει εκεί, έχει και κάτι πράγματα που είναι σαν τα Viewmaster,
0: ναι,
1: που κοιτάς μέσα. Μεγάλα όμως Viewmaster, τα κρατάς με δύο έτσι, λευγέ, με λευγέ, ναι, από κάτω. Και όσο φωνάζεις, αυτά επηρεάζονται και κάνουν χρώματα. Κάνουν σχήματα. Αυτό που βλέπεις μέσα από το Viewmaster επηρεάζεται από τον ήχο της φωνής σου.
0: Okay.
1: Οπότε είναι ειδική δραστηριότητα για παιδάκια. Πάντα παιδάκια φωνάζουν, τσιρίζουν. και για να δουν τα χρώματα.
0: Και το σπάσε το μηχάνημα.
1: Το σπάσε, φίλε. Όχι απλά το σπάσε. Καταρχάς γύρισε όλο το πάρκο. Και λέει, πώς το κάνει αυτό. Είναι ειδικό παιδάκι για θρίλερ. Μπορεί να τη βάζει να κάνει ντουμπλάρι στα θρίλερ. Εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος από τη στέγη και μου λέει: φοβερή, μου λέει, πώς το κάνει αυτό.
0: Να τη βάλουμε σε καμιά παράσταση.
1: Δεν ξέρετε, λέω, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Οπότε, ναι, το πρόβλημα είναι βασικά στην Εύβοια οι τσούχτρες. Οι οποίες και είναι συχνότερες και τσιμπάνε πιο συχνότερα. Και γενικά έχουν δημιουργήσει μεγάλη
0: ανησυχία.
1: Ναι, ναι, ανησυχία εκεί. Τώρα για τη δυστοπία, όπως λέει και ένας φίλος εδώ. Καλύτερη ατάκα να φύγει, στο οποίο είναι ήδη εδώ.
0: Ξεπαγώστε τα βάρια, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Την έχει συνηθίσει. Όταν πριν, όταν το 21.
0: Δεν έχω χειρότερη λέξη από τη δυστοπία στο μεταξύ, έτσι.
1: Ναι, αλλά.
0: Συγχαίρομαι ότι όλου αυτού που μιλάμε για το ζόφο, η δυστοπία.
1: Το ζόφο τον λες πολύ συχνά.
0: Όχι, ο ζόφο ω λέξη μου αρέσει, αλλά το κόνσεπτ ότι και καλά αυτό τη λέξη ότι ζούμε ένα δυστοπικό σενάριο. Μου φαίνονται έντεχνα πάρα πολύ όλα αυτά.
1: Πες μας ποια λέξη θες να χρησιμοποιούμε, γιατί στην πραγματικότητα όμως αυτό συμβαίνει.
0: Για τη δυστοπία.
1: Ναι, πώς να το λέμε. Ζόφος.
0: Να το λέμε κακή φάση.
1: Το λέμε Μαρία.
0: Πες το Μαρία, γιατί όχι.

0: Ποιος θα τους σώσει από το Χάλαντ, ποιος?
1: Ξαναζεί το Wonderwall φέτος με...
2: Μεγάλες πιένες.
1: Όχι, ξαναζεί από πέρσι έτσι και αλλιώς με την περιοδία. Αλλά νομίζω ότι... Κοίταξε να
0: δει.
1: Η μόνη ελπίδα της Αγγλίας να μην πάθει αυτό που παθαίνει κάθε φορά σε παγκόσμια πρωταθλήματα,
2: δεν
1: σε
2: θα πάει
1: Euro,
2: δεν θα γυρίσει.
1: Είναι να πάρει λίγη από το γούρι που φέρνουν μαζί τους οι Oasis γενικότερα από αυτό το κομμάτι. Διαφορετικά φοβάμαι ότι από την Νορβηγία.
2: Δεν ξέρουμε τι είναι γουρλίδες.
1: Οι Oasis.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θέλω να πω αυτοί οι τύποι φέρνουν. Καταρχάς η περιοδία. Ρε παιδί μου, φέρνουν εννοώ το hype τους, φέρνουν τη φάση τους από πέρσι.
2: Ναι.
1: Φέρνουν με φόρα έρχονται.
2: Ναι, πρώτα αλλά... με φόρα που λέγει. Τσαπανίδου. Και πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Οπότε, γιατί με την Νορβηγία, με το Χάλαντ εκεί, το άτι αυτό, το
2: πιο
1: νορβηγικό.
2: Άτι.
1: Το νορβηγικό
2: τον
1: άτι.
2: Μονόκερο αυτό.
3: Τι ποδοσφαιρότερα.
2: Τι είναι αυτός. Οκ, okay, κάπως έτσι είναι οι υπεράνθρωποι, υποθέτω, ε. Λοιπόν,
1: ναι, έτσι
2: σε εικόνα τώρα.
1: Αντί να λες γελή δυστοπία Θεοδόση, μπορείς να λες κατάσταση, σας τα έλεγα εγώ.
2: Πώς η ιστορία εκτελείται, λέει σε ένα σας τα έλεγα εγώ μέλλον. Μάλιστα. Εντάξει, δυστοπία, ξεδυστοπία, αυτή είναι η φάση. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε σιγά σιγά προς το δεύτερο διάλειμμα, ε. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Θα έλεγα να πάτε και νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και τη θέση σας θα πιάσετε και θα απολαύσετε κερασμένο popcorn και θα βγάλετε αναμνηστική φωτογραφία. Το πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το δείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr όπου θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη. Με τους αντωνούς ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus, λοιπόν, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύσε ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.
2: Η ιστορία με τους λαγοκέφαλους, λέει ένας εδώ, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είναι ένα ψέμα. Με σκοπό να οικονομήσουν κάποιοι θραπέδες, λέει. 5,5 ευρώ το κιλό, ξεκινάει από Κρήτη το πρόγραμμα. Ξαφνικά στην Κρήτη, λέει, θα δεις μια συγκέντρωση λαγοκέφαλων.
1: Ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι αυτό. Ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν μπορούμε και να τα φάμε αυτά.
2: Ακριβώς. Πέτυχα ένα στη Λαϊκή, βέβαια, στον ψαρά μου.
1: Πού λέγε λαγοκέφαλο.
2: Δεν πού λέγε λαγοκέφαλο, αλλά άνοιξε κουβέντα. Ήταν από τα θέματα εκεί με τον ψαρά. Και ήταν, φαινόταν ένας κύριος μεγάλης ηλικίας, μερακλής, ρε παιδί μου, ήξερε από ψάρια και τέτοια και λίγο μάγκας και έτσι με ένα μουστακάκι ψηλό. Έλα τώρα και με αυτά με τους λαγοκέφαλους, μας έχουν πρίξει, μας έχουν κάνει, μας έχουν ράνει. Σε λίγα χρόνια, λέει, να δεις, θα τρώγονται αυτά. Θα τρώγονται. Τι είναι, λέει, να βγάλεις τα εντόστια, μόνο εκεί το έχουν το τέτοιο, μια χαρά είναι να τα τρώμε. Του λέει ο ψαράς, μα... Ξέρω.
1: Δεν είναι μόνο στα εντόστια πάντως, νομίζω.
2: Τώρα ξέρεις εσύ και δεν ξέρει ο άνθρωπος.
1: Ένα σκύλο έφαγε, λέει. Ένα καημένο σκυλάκι έφαγε ένα λαγοκέφαλο και.
2: Πού το βρήκε?
1: Το είχε ξεβραστεί στην παραλία και το έφαγε ένα σκυλάκι και τα. Πέθανε.
2: Μάλιστα. Πάμε για διάλειμμα.

0: η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Νότος.
3: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Best 92,6.
13: It's lighter, simpler, innovation at its best.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
15: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας.

σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα,

0: Πάμε για ράδο στην Πεσταρά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ως τις 10 θα είμαστε όπως κάθε πρωί στα μικρόφωνα και τη μουσική και είμαστε η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεοδόσης Μικός.
0: Και απέναντί μας ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Live24 και στα social φυσικά του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Καθίστε τώρα να δούμε επιτόπου πώς δουλεύει αυτό το περιβόητο νέο app του Δήμου για το πάρκινγκ. Να δούμε τι γίνεται.
1: Μα το κατέβασα.
0: Το κατέβασα, ναι, κάτσε να σου πω.
1: Έχεις κατεβάσει 300.
0: Έχω ξεχάσει
1: 300 apps κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μόνο.
0: Για το ρεπορτάζ, παιδί μου. Για
1: τα χρησιμοποιείς μετά ποτέ?
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, παιδιά, κατέβασα το app που λέτε, το... πώς το λένε, κάτσα δούμε. Park Out. Δεν πολύ καταλαβαίνω ακριβώς πώς λειτουργεί, για να είμαι ειλικρινής.
1: Πάντως λέει κάποιος εδώ ότι για να δουλέψει αυτό το app, προϋπόθεση είναι να το χρησιμοποιούν οι πολίτες και να ενδιαφέρονται για τους υπόλοιπους που ψάχνουν θέση. Ισχύει. Άρα εμείς ουσιαστικά δίνουμε την... ταΐζουμε πληροφορία
0: ναι,
1: το app.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, βάζεις τα στοιχεία σου, σου ζητάει και τους δύο τελευταίους, τα δύο τελευταία νούμερα της πινακίδας σου. Επίσης βλέπω εδώ ότι μπορείς να στο account βάζεις και το κινητό σου και έχει μέχρι και να βάλεις την ηλικία σου, ποιο είναι το εύρος της ηλικίας σου.
1: Γιατί, ωραία,
0: φίλε, έχω περάσει το 45-54 πια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς. Το βάζω. Και έχει και να προσδιορίσει τον εαυτό σου man, woman, other.
1: Ωραία, γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, να σου πω τα λίγα. Βάλω εγώ man, 45-54, save. Λοιπόν, και όταν πας στο homepage, ας πούμε, του app, έχει την επιλογή, στα αγγλικά τώρα, έτσι, βρες σημείο ή πρόσφερε σημείο.
1: Α, τύπου φεύγω από αυτή τη θέση,
0: ναι.
1: Οπότε λέω ότι φεύγω.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε, φεύγετε, που κατεβάζεις
0: το παράθυρο. Αυτό.
1: Λοιπόν, είναι το ηλεκτρονικό φεύγετε.
0: Κάτσε,
1: αυτό.
0: Εγώ βάζω τώρα εδώ find spot, εδώ που είμαστε, έτσι, βέβαια, εδώ θα βρει, επειδή μου σίγουρα δεν τίθεται θέμα. Περιμένω, δεν μου κάνει κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν βγάζει κάτι ότι βρήκαμε ή δεν βρήκαμε θέση, ξέρω εγώ.
1: Μήπως επειδή είναι πολύ καινούργιο, ακόμα δεν έχει πάρει όλο το...
0: Επίσης, βλέπω ότι εντοπίζει την θέση αυτόματα στην οποία είσαι στο χάρτη που σου βγάζει. Έχει ένα interface σαν το Google Maps.
1: Ναι, λέει, αλλά δεν βγάζει κάτι, ρε παιδιά, στέλνει κάπως εδώ. Έφαγα πόση ώρα χθες να ψάχνω.
0: Επίσης,
1: γιατί
0: αυτό...
1: μαζεύουν δεδομένα.
0: Δεν θα έχει ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή θες να πας, ξέρω εγώ, στο Μαρούσι, να σου δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσεις το PIN και να βρεις θέσεις,
1: δηλαδή,
0: στο σημείο που
1: να πάρω
0: είσαι.
1: Τα μάξι μου μαζί, ας πούμε,
0: αυτό,
1: στο Μαρούσι.
0: Ναι. Ναι. Εκτός και αν είναι απλά ακόμη στην αρχή και δεν έχει ακόμη αρκετά data.
1: Εγώ θεωρώ ότι η τεχνολογία υπάρχει φουλ να γίνει αυτό το πράγμα, το θεωρώ εγώ, δηλαδή, σημαίνει, αλλά το θέμα είναι να χρησιμοποιηθεί, να αρχίσει να γίνεται...
0: Επίσης ψιλοκολλάει, δηλαδή εγώ έκανα find spot τώρα,
1: ναι,
0: δεν
1: μωρέ,
0: μου έχει βγάλει κάποια ειδοποίηση και δεν έχει τρόπο να γυρίσω πίσω, π.χ. αν θέλω να προσφέρω θέση. Ίσως
1: θέλουμε ακόμη... να προσφέρουμε μια θέση, κύριε.
0: Οπότε το κλείνω εγώ και το ξανανοίγω για να κάνω offer spot, να προσφέρω θέση.
1: Ωραία, πού θα την κάνεις, λοιπόν, την offer?
0: Στο προσφέρω θέση σου βγάζει επόμενη επιλογή, σου εντοπίζει το πίνο που είσαι και λέει πότε θες να την προσφέρεις τη θέση, τώρα ή σε, ξέρω εγώ, 2 ώρες και 15 λεπτά, ξέρω, ρυθμίζει την ώρα που θες εσύ να προσφέρεις θέση. Κάτσε εγώ να κάνω σε 2 ώρες, ας πούμε, ότι θέλω να προσφέρω, βέβαια εδώ είναι ιδιωτικός χώρος.
1: Τι να προσφέρεις εδώ πέρα εσύ?
0: Λοιπόν, parking assistant λέει, μετά πατάω εγώ parking assistant, error.
1: Και γιατί να έχουμε άπρεση γι' αυτό, λέει, Μαρούς δεν έχει.
0: Έχει ενδιαφέρον βέβαια αυτό, αλλά δεν ξέρω, μέχρι στιγμής δεν.
1: Ζητάει πληροφορίες για να κάνει data analytics, ρε γαβγαβ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, data analytics, αλλά τα δεδομένα μας τα δίνουμε. Δεν έχουμε θέμα αν είναι η ζωή μας να βελτιώνεται με κάποιο τρόπο. Εντάξει, sorry κιόλας που κάνουμε το ρεπορτάζ. Εγώ μηχανία, έχω παρκάρω πανεύκολα. Βγάλετε τα μάτια σας εσείς.
1: Το app θα είχε χρήση αν με κάποιο τρόπο ειδοποιούσε αυτόματα για το ότι ξεπάρκαρες. Αν είναι κάθε φορά που πας να ξεπαρκάρεις, να ανοίξεις την εφαρμογή για να το πεις σε άλλους, κλάφτα χαράλαμπε.
0: Ναι. Άλλος λέει εδώ, εύλογο και αυτό το ερώτημα. Δηλαδή λέει να πιάσεις μια δημόσια θέση από πριν φύγεις από το σπίτι σου για μια θέση που θα βρεις στο δρόμο μισή ώρα αργότερα. Σωστό και αυτό. Άρα το κόνσεπτ ποιο είναι, ότι φτάνω, ας πούμε, στο Μαρούσι, στο σημείο που θέλω, και τότε το ανοίγω το app για να βρω.
1: Ναι, μάλλον.
0: Έχεις και τα μάτια σου τότε. Αλλά βέβαια μπορεί να σου πει ότι, ξέρω, σε δύο τετράγωνα έχει μια θέση. Για να μην κάνεις κύκλους, ξέρω εγώ.
1: Ναι, είναι αυτό που κάνεις κύκλους και την έχεις χάσει ακριβώς τη στιγμή που λες, πω, αν είχα στρίψει νωρίτερα θα την είχα προλάβει, την είχε προλάβει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων τώρα.
0: Μήπως είναι για να βρεις τέρι, στέλνει ένας φίλος εδώ, μήπως λειτουργεί σαν Tinder.
1: Όλα στο τέλος Tinder θα τα κάνετε.
0: Στο σεξ καταλήγουν.
1: Πραγματικά. Όλα στο τέλος θα γίνουν Tinder. Έτσι κι αλλιώς. Εδώ την άλλη φορά είχα εγώ φίλους που τα φτιάξανε από το Quizdom.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θυμάσαι ένα παιχνίδι που με ερωτήσεις στο Quizdom που παίζαμε στα κινητά πριν καμιά δεκαετία χρόνια?
0: Όχι.
1: Βρήκα, παντρευτήκανε.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Είδε, συμβαίνουν και αυτά τα ωραία.
1: Φοβερό.
0: Αχ, να το βλέπω, έχω κατεβάσει και την εφαρμογή, πόσο κάνει, ε.
1: Ναι, παιδί μου, τι έχει κατεβάσει όλε.
0: Τρομερή
1: εφαρμογή.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτή η εφαρμογή, τι πραγματικά από την αρχή δεν κατάλαβα την νόημα.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι ψάχνει. Ξέρω να πάρει μουστάρδα ντιζόν.
1: Ξέρω πόσο κάνει. Θέλω να κάνει λιγότερο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Όχι, σου λέει ότι η μουστάρδα ντιζόν στο τάδε σούπερ μάρκετ είναι 4 λεπτά φθηνότερη. Οπότε παίρνει το αμάξι σου, πα την παίρνει από εκεί. Μετά μετακινείσαι για να πάρει μαρούλι από το άλλο.
1: Α, ούτε καν αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχουμε κάνει.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ λογικό να πηγαίνω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να παίρνω διαφορετικό προϊόν από το καθένα.
0: Προφανώς είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Πάρα πολύ λογικό.
0: Τι, δηλαδή, τα αγαθά κόπης κτώνται που λένε.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Okay.

0: Α, έχει και μια άλλη παράμετρο το app. Εμένα που μόλις το κατέβασα τώρα, υποθέτω ότι ξεκινάς με μια μπάνκα, λέει, έχεις 10 eco leaves, οικολογικά φυλλαράκια, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αν βρεις θέση, χάνεις ένα, ενώ αν προσφέρεις θέση, κερδίζεις 2 οικολογικά φυλλαράκια.
1: Και τι τα κάνουν τα οικολογικά φυλλαράκια?
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Εμείς από το chat του Best θα βγούμε κανένα ραντεβού.
0: Μπορείτε να μιλάτε μεταξύ σας στο chat του Best. Νομίζω
1: δεν μπορούν, όχι.
0: Τι σε προβλημάτισε?
1: Επιλέγεις, λέει, man woman, ώστε αν είσαι γυναίκα να σου βρει μεγαλύτερη θέση, γιατί μας έχουν πείσει ότι αυτό είναι 20 εκατοστά.

0: Λοιπόν, μην ξεκινήσουν πάλι αυτό με τα ροτοραντεβού, τα μπιστικά.
1: Ναι, αλλά σε καταλήγουν εκεί μόνοι τους. Και δεν έχει ξυπνήσει και το κοντρόλ, έχει ξυπνήσει το κοντρόλ.
0: Το κοντρόλ, ναι, έχει δουλειά το κοντρόλ τώρα, αλλά το στηρίζει γενικά όλο αυτό.
1: Το κοντρόλ το έχει ξεκινήσει όλο αυτό.
0: Έχω πει ότι θα μπλέξετε επίσης, άμα το βάλετε μπρος αυτό.
1: Δεν μπορεί, χωρίς εσένα δεν κάνουμε τίποτα. Πάντως αν ακούει best από μένα είναι ναι, λέει εδώ η Λίνα.
0: Μπράβο, Λίνα.
1: Ορίστε.
0: Γιατί όχι, το έχεις λύσει λοιπόν το θέμα αυτό.
1: Ξέρεις, θα κάνουμε.
0: Πλατφόρμα
1: θα φτιάξουμε κι εμείς. Γιατί όλες αυτές τις πλατφόρμες, το park out και το πόσο κάνει, πιο χρήσιμες είναι. Θα κάνουμε μια πλατφόρμα best dates.
0: Όχι, παιδιά, θα τρέχει μετά ο σταθμός, θα γίνει

0: Καλά.
1: Πώς θα τρέχει.
0: Γιατί ως γνωστόν στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Οπότε εφόσον επιτρέπονται όλα θα γίνουμε, θα έχουμε παρατράγουδα.
1: Γιατί το Tinder έχει παρατράγουδα όταν γνωρίζονται κάποιοι μεταξύ τους και δεν τα πάνε καλά. Δηλαδή το Tinder είναι καλύτερο από εμάς, είναι.
0: Στο Tinder δεν έχεις, δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που...
1: Πώς δεν ξέρεις.
0: Τι θα πας τώρα στη Silicon Valley να βρεις ποιος έφτιαξε την καμπάνια Tinder, ας πούμε, μα του έχει σάχτη. Εδώ ξέρουν που είναι το στούντιο, θα έρθουν.
1: Άσε μας μωρέ που θα σταθούν σε εμάς.
0: Καλά. Εγώ παιδιά δεν φέρω καμία ευθύνη, να ξέρετε, έχω, απέχω από όλο αυτό το project. Δεν θέλω, να ξέρω. Βρείτε τα, κάντε ό,τι θέλετε, βγάλτε τα μάτια σας.
1: Τι υποστηρίζει ακριβώς ο Θεοδός, αυτή και όργο θες να με διαφωτίσεις. Υποστηρίζει ότι θα κάνουμε μια πλατφόρμα, λέμε τώρα, ή θα κάνουμε ένα πάρτι και θα γνωριστούν μεταξύ του τα μπεστάκια και μπορεί κάποιοι να τα φτιάξουν και μετά να τσακωθούν, θα έρθουν να δίνουν το Θεοδόση.
0: Συμβαίνει ούτως ή άλλως αυτό. Συμβαίνει στα πάρτι, ναι, μας γνωρίζετε.
1: Σου έχει συμβεί εσένα, δηλαδή, επειδή ήρθα στο πάρτι και γνωρίστηκαν στο μπεστά, να είναι, σου ζητήσουν το λόγο.
0: Δεν είναι επί τούτου πάρτι. Επίσης, αν είναι παιδιά επί τούτου, είναι εκβιασμένο το πράγμα. Δεν έχει πλάκα. Είναι σαν συνοικέσιο.
1: Δηλαδή, το Tinder τι είναι?
0: Το Tinder είναι...
1: Συνοικέσιο.
0: Το Tinder είναι, ναι. Όχι, δεν είναι συνοικέσιο το Tinder.
1: Όχι, αυτό λέμε.
0: Το Tinder είναι...
1: Έτσι βγαίνουν οι άνθρωποι πλέον. Έτσι γνωρίζονται. Τι είπε εσύ, περιμένεις τότε που γρατζουνάγαμε τα γόνατά μας
0: και μύριζε για σεμί.
1: Μύριζε για σεμί και στην έπε και πήγαινε στο μπαρ και γνώριζε εκεί κόσμο.
0: Ναι, και μας την έπεφταν.
1: Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Δεν συμβαίνει πια.
1: Όχι.
0: Δεν, τέλος.
1: Δεν νομίζω ότι συμβαίνει ιδιαίτερα. Και να σε βρει στο μπαρ, θα σε βρει στο Instagram μετά. Να σου στείλει.
0: Θα κάνετε λίγο πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων.
1: Αυτό το έχουμε κάνει ήδη με έναν τρόπο, παιδιά.
0: Με έναν τρόπο έχουμε γίνει αυτή η πλατφόρμα. Έχουμε βοηθήσει κόσμο. Να είστε καλά, βασικά, όσοι θέλατε να τα δώσετε, αλλά είπαμε να το κάνουμε σε sold out συναυλίες μου. Για...
1: Σε sold out μπορούμε να το κάνουμε. Σε μη sold out δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι, γιατί υπάρχουν περίπου διαθέσιμα εισιτήρια εκεί έξω.
0: Ναι.

0: Με το καινούργιο τραγούδι της Peggy Goo θα πάμε στο τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Αν εσείς είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Μπορείτε να ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Και αν ετοιμάζεστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλη. Γιατί η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Τι εννοούμε τώρα εμείς εδώ? Το Ευδέρμα Baby Derm είναι... Το χάσα, παιδιά. Τι έγινε? Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Creamy Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο να βάλεις αντιλιακό σε παιδί. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά. Αυτό είναι το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 που έχει πάνω την καμιλοπάρδαλη.

0: We the music.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας σε νιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic, Spiritual και Deep House επιλογές.

0: στα Αστέρια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
0: Best 92,6. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Πάμε γερά στην τελική ευθεία. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε λοιπόν δωρεάν το TBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και επωφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και 60 δόσεις. Οπότε κατέβασε το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τραπέζα.

0: Τι μπασάρα είναι αυτή, τι
1: μπασάρα. Όφρα Χάζαρε, πόσα χρόνια, δηλαδή τι χτύπησε, τι χτύπησε ο εγκέφαλός μου τώρα με Όφρα Χάζα το όνομα, ύμνη είναι αλλού.
0: Αχα,
1: φοβερό. Πάμε από το volume, ναι, ναι. Αλλά το θυμήθηκε και ένας ακροατής εδώ το όνομα και...
0: Γίνεται τη τρελή αποκίνηση εκεί έξω και φυσός είναι στα κόκκινα.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή τη στιγμή. Ναι, έτσι διαβάζω στις ανταποκρίσεις. Οπότε ανεβάστε την ένταση. Θα ήθελα πάρα πολύ να προτείνω καμιά νέα σειρά, γιατί έχουμε μέρες, αλλά βλέπω τα ίδια.
1: Δηλαδή
0: συνεχίζω το Cape Fear. Έχω φτάσει πια, εσύ ως χθες είδαμε το έκτο επεισόδιο. Το έτερον μου ήμιση το κούρασε γενικά η σειρά, την κούρασε. Δεν νομίζω ότι θα τη συνεχίσουμε
1: το μαζί.
0: Ναι. Ναι. Εγώ θα τη συνεχίσω γιατί θα με πιάσει το CD μου, δεν γίνεται. Μα και επίσης μ' αρέσει. Απλά είναι λίγο αργή η σειρά. Αλλά εντάξει, έχουν πάρει μια ιστορία που την έχουμε συνηθίσει σε μορφή ταινιών, τρομερών ταινιών. Βασικά και η παλιά και η πιο φρέσκια, ας πούμε. Και την έχουν απλώσει σε 10 επεισόδια. Έχουν πειράξει την υπόθεση, την έχουν αλλάξει. Αλλά εμένα μου αρέσει. Dark σειρά, σε νταουνιάζει. Τα παιδιά είναι βλαμμένα εντελώς της οικογένειας, αλλά ωραία.
1: Και έτσι όμως μας το λες, δεν έχουμε καμία όρεξη, πραγματικά.
0: Ρε παιδί μου, είναι σκοτεινή

0: σειρά και είναι αργή σειρά. Θέλει το χρόνο τη, θέλει να επενδύσει.
1: Δεν θέλουμε. Πέρα.
0: Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο cast. Ο Μπαρδέμ είναι φοβερό. Κατά τα άλλα, αν θέλετε κάτι πιο ελαφρύ, θα πω κάτι για το οποίο έχω ξαναμιλήσει ήδη. Αλλά το συνεχίζω και αυτό, γιατί έχω φτάσει πια στην τρίτη σεζόν και θα το πάω μέχρι την πέμπτη.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω και βλέπω το ισπανικό. Sex and the City με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Το Machos Alpha. Πολύ ωραίο, διασκεδαστικούλη. Είναι σαν το Sex and the City, όπως το είχε πει ένας ακροατής.
1: Ναι,
0: όχι. Ακροάτρια. Όχι. Λέγεται μεν Machos Alpha, αλλά το έβριμα είναι και καλά αυτή η ανδροπαρέα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι, αν όχι 50-50, 60-40, ας πούμε, βασισμένο στους άντρες και 40 στις γυναίκες. Okay. Ουσιαστικά πιάνει και βασικά ζητήματα και θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες, από ό,τι μαθαίνω. Απλά το, η αφίσα, ας πούμε, της σειράς είναι η αντροπαρέα. Ωραία,
1: να...
0: ευχαριστώ. Τη βρίσκεται στο Netflix.
1: Δω. Θέλω να δω, αλλά δεν το έχω ξεκινήσει.
0: Ποιο?
1: Ένα καινούργιο που έχει μπει στο Netflix.
0: Ποιο καλέ?
1: Το I Will Find You, νομίζω το λένε. Ε,
0: α, το έχεις δει? Όχι.
1: Είναι μια μίνι σειρά, έχω την αίσθηση. Κάτσε να δω εδώ πέρα. I Will Find You, του Harlan Coben.
0: Ναι.
1: Thriller είναι. Από βιβλίο είναι.
0: Uh-huh.
1: Limited series είναι.
0: Ναι.
1: Έχει... 8 επεισόδια.
0: Uh-huh.
1: Των 35 με 45 λεπτών. Και αφορά υπόθεση, δηλαδή, είναι ένας απελπισμένος πατέρας που αποδρά από τη φυλακή για να βρει το γιο του.
0: Ναι.
1: Τον οποίο είχε κατηγορηθεί ότι έχει σκοτώσει, αλλά ο γιος μάλλον ζει. Και βγαίνει από τη φυλακή για να το ψάξει, να τον βρει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νούμερο ένα στα TV shows του Netflix στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Και γενικά συζητιέται πάρα πολύ. Δεν το έχω πάρει απόφαση ακόμα να το ξεκινήσω. Ίσως τα μπιντζάρω το Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω αυτό.
0: House of the Dragon. Πολύ καλό μέχρι τώρα. Επιβεβαιώνω. Χθες είδα και εγώ το τρίτο επεισόδιο.
1: Επίσης, μπήκανε τα Friends πάλι στο Netflix. Έτσι, να το βγούμε αυτό.
0: Ήτανε μια λαϊκή απέτηση.
1: Μετά από λαϊκή απέτηση, ναι.
0: Μάλιστα. Άλλες σειρές τώρα. Έχουμε κάτι στα υπόψη που έχουμε δει. Όχι, εγώ εκεί είμαι. Σε αυτά παίζω.
1: Τριτιάτικα τώρα θα πούμε. Έχει και Μουντιάλ τώρα. Ποιος θα δει σειρές.
0: Σωστό.
1: Μετά
0: σωστό.
1: Το Μουντιάλ θα μετά πούμε το... πάλι. Θα μπούμε σε mode.
0: Θα κάνουμε
1: σειρών.
0: Ένα τέτοιο, ναι, να μαζέψουμε ιδέες για τον Αύγουστο.
1: Είναι πολύ καλό, λέει το I Will Find You. Ειδικά τα πρώτα επεισόδια, πολύ καλά.
0: Μα τώρα.
1: Ωραία.
0: Τσεκαρέ το και να εντυπώσει. Ναι.

0: γυρίσαμε λίγο πίσω το χρόνο με All Time Classics για το Cape Fear που λέγαμε, παρεμπιπτόντως να ξέρετε ότι αν θέλετε να δείτε τη ταινία, τη δεύτερη ταινία με τον Robert De Niro και τον Nick Nolte και την... αχ, ντροπή μου που δεν τη θυμάμαι, την άλλη, την ηθοποιάρα,
1: τι?
0: Γυναίκα στο Cape Fear.
1: Πω,
0: ντροπή. Να είδες, Φαλοκρατία, δεν μου επιτρέπει να θυμηθώ.
1: Δεν θυμάμαι όντως ποια έπαιζε, δεν θυμάμαι το όνομά
0: της. Ντενίρο, Νικ Νόλτε, αυτούς θυμάμαι. Λοιπόν, με προβάλλεται αυτή την Κυριακή, αυτό το Σάββατο, συγγνώμη, στο Athens Open Air Film Festival, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Οπότε ωραία, φασουλάνια μες το βράδυ.
1: Την Εφρεμόγλου την είδες?
0: Ποια είναι η Εφρεμόγλου?
1: Την Αλεξάνδρα Εφρεμόγλου που κέρδισε την παγκόσμια, αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο παγκόσμιο εκεί, στο ακροβατικό διάδρομο. Αν δεν την είδες, την Ελληνίδα.
2: Όχι, τελειότητα.
1: Δεν υπάρχει, τι είπες να πετάει.
0: Τι έκανε, εννοείς.
1: Ναι.
0: Α, δεν το έκανε, κάτσε να τα
1: δούμε. Εδώ είναι.
0: Κάτσε να
1: και
0: τα δούμε.
1: Και πώς προσγειώθηκε.
0: Και πανεύχομαστε.
1: Φοβερή, μπράβο της.

0: Ναι, μπράβο, ευχαριστώ. Τζέσικα Λάγκ, τη λένε την ηθοποιάρα που παίζει την γυναίκα στο. Που παίζει τη γυναίκα καλά. Ναι,
1: τη γυναίκα ηθοποιώ τέλος πάντων.
2: Τη γυναίκα.
1: Sorry, με αποσυντόνισαν οι σβούρες που έκανε η κοπέλα. Τι έκανε το άτομο. Και πώς προσγειώθηκε χωρίς να κουνηθεί χιλιοστό.
2: Καρφώθηκε πάνω στο στρώμα. Δεν υπάρχει.
1: Τι έκανε, μπράβο.
2: Τζέσικα Λάγκ, εκτός από ηθοποιάρα και φοβερή γυναίκα.
1: Ναι, πολύ. Γυναίκα δηλητήριο κάπως όμως. Έχει αυτή την όψη της γυναίκας δηλητήριο. Δεν μπλέκεις.
2: Θα σε βάλει να το ξυρίσεις το μουστάκι.
1: Δεν μπλέκεις. Ναι. Τζέσικα Λάγκ, άστο, δεν το θες. Ευχαριστούμε παιδιά για την παρέα. Θα μαζεύουμε σιγά σιγά τα μπουγαλάκια μας. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. Η Μαρία έρχεται από στιγμή σε στιγμή να σας αναλάβει. Κλείνουμε έτσι σε χορευτικό old school μοτίβο. Άντε να έχετε μια ωραία Τρίτη.
2: Γεια. Yeah.

0: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σοκ στο Μουντιάλ, καθώς όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Φαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να κυρώσει την ποινή του Φόλαριν Μπάλογκαν. Ο στάρ των Ηνωμένων Πολιτειών με 3 γκολ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη φάση των 32 με απευθείας κόκκινη. Όταν ένας παίκτης αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, τιμωρείται μίνιμουμ με μια αγωνιστική. Επομένως, ο Μπάλογκαν υπό κανονικές συνθήκες θα απουσίαζε από το ιστορικό παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τους 16.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Δουβλίνο. Καλύτερο μέρος να σκεφτώ δεν μπορώ από το Trinity Townhouse. Σε αυτή την πόλη εξάλλου όλα γυρίζουν γύρω από την Αγία Τριάδα, το μόνιμο κολέγιο, η βιβλιοθήκη, ο Μπόνο. Οι γεωργιανού ρυθμού γραμμές δίνουν ένα στυλιζάρισμα που πολύ μου πάει. Η Ιεροσυλία. Πρώτον, να πιεις οτιδήποτε άλλο από ένα pint μαύρη. Εδώ ξεχνάς τα λοδέσγα, φασέικα, τύπου μικροζυθοποιίες, Camden Hells, Hells, πιπέρι στο στόμα. Σε μια χώρα που έχει μάστιγα με τα θρησκευτικά της πάθη. Και δεύτερον, να μην επισκεφτείς το Guinness Storehouse για όλα τα τρίβια της ιστορικής ραχοκοκαλιάς της Ιρλανδίας. Παίζει και η σειρά τώρα στο Gravity Bar Θέα 360. Στη Merrion Square υπέροχο το έτο. Απλό ντεκόρ και πώς να το πω, αναπαυτικό στο μάτι, όπως και η κουζίνα του. Στη Drury Street, ανεξάρτητες μικρές μπουτίκ. Om Diva και Jenny Vander, οι αίρειες του vintage. Το Industry & Co, ένα εμπνευσμένο lifestyle μαγαζάκι, αν και εδώ λίγη πέραση έχουν τα περί lifestyle. Το Temple Bar πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται. Μια περιοχή για nightlife. Το Vintage Cocktail Club είναι ένα cool speakeasy, chic θα το έλεγα, με κόκκινο βελούδο και ριγέτα πιτσαρίες. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Go, go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία.

0: εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Best 92,6. Choose music.
2: Ακούς, τώρα

εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα. Τρίτη και 7 Ιουλίου. Girl, I love you για την Κυριακή που γιορτάζει σήμερα, τον Κυριάκο. Χρόνια πολλά. Θες απουσία. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Ως τις 12 πορευόμαστε στο Best.

με ωραίο βατραχάκι, ευχαριστώ Πενέλοπε και κατακόρυφη αύξηση του δίκτυου νοημοσύνης, να καταγράφουν οι επιστήμονες μετά τη λήξη των πρωινών εκπομπών, όχι ραδιοφωνικών βεβαίως. Εμείς έχουμε τις εβδομάδες ακόμη μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε για τη σεζόν. Τον Αύγουστο ως γνωστόν, μικρόφωνα γιοκ και μόνο μουσικούλα, μουσικάρα. Χαλαντοκόπιο υπογραφή με καλημέρες από θεωτική κοπηλασία. Φοβερά πράγματα στο Μουντιάλ. Ανταμασί Superbet με super social, super αγώνες, super αποδόσεις. Φυσικά παίζουμε υπεύθυνα 21+. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εδώ και ο Άραξος. Ηλιόλου στο Μόναχο, γεια σου Λέρτη μας. Επιστροφή. Γεια σας τις αίρες. Live24, social, bestnea26.gr. Οι τρόποι επικοινωνίας. Με κίνηση στην κάθοδο εκεί στο ποτάμι, το πολύπαθο μας λέει ο Τασούλης, αλλάζουν τα πράγματα αργά αργά. Σφέρνει τις αλλαγές μια χελώνα από την Κίνα, είναι τυφλή καημένη. Έλα.

Εδώ να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τα νέα μπεστάκια, νεογέννητα. Γεια σου Βιβιάν και Τόμι. Ο ύπνος του δικαίου μπεστοακροατή, το μικρούλι. Γεια σας, το Love is a Beautiful Thing, αυτό το υπέροχο remix από Jay Young. London Grammar, τι άλλο.

Αυτό αφιερωμένο και από ανιψιά. Ανιψιό δεν διευκρινίζεται το φίλο που έστειλε μήνυμα στο live για το θείο που ακούει κλεισμένο σε μια αίθουσα αναμονής νοσοκομείου, παλεύοντας για να βγει νικητής. Ευχή μας. Και ναι, τίποτα δεν είναι δεδομένο, όπως λέτε κι εσείς.

τώρα εδώ στα μπεστικά, στα δικά μας, να σας πω ότι το Sunset 2026, αυτό το κλασικό πια μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα,

24 επιλογές, πόσα μπαλεάρικ, spiritual deep, afro house από τον Αλέξανδρο, συμμετοχές από τεράστια ονόματα. Διαθέσιμη από τις 4 Ιουλίου, από προχθές, αντιπροχθές, στο Spotify με την υποστήριξη της Πεστάρας. Ενώ το Original Sunset Party από τον Άλεξ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στα Αστέρια Γλυφάδας, Αστέρια Rooftop την Κυριακή, αυτή την Κυριακή στις, από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα αυστηρά. Πρόκειται για το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα.

κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος. Επανερχόμαστε, διαδώστε. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12.

0: είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Με ήρωα τον Μικέλ Μερίνο, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ισπανία άφησε εκτός την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκεί τη συνόδευσε το εξαιρετικό Βέλγιο, που διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Τα τελευταία δύο εισιτήρια για την οκτάδα θα κριθούν απόψε, ανάμεσα σε Αργεντινή-Αίγυπτο και Ελβετία-Κολομβία.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
4: teamcollege, παντρούσκα, καβαλίσκο κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
6: Cool.
5: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε

0: Οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. Outside, out of mind, out of time, out of love. Best.

αυτό το κομμάτι θα το βρείτε στο Sunset 2026. Όσο για τα πιο παλιά, δεν να παίξουμε κάτι πιο παλιό. Χαμός από αιτήματα. Για θύμησες. Κερδάει πάντα το ο best θυμάται. Έναντι του ο best προτείνει εν τέλει. Και η φάση με το ζήτημα ο best θυμάται είναι ότι και οι νέοι προτιμούν πολλές φορές παλιότερα, μπαίνουν στο κλίμα, διδάσκονται και εμπνέονται. Μεγάλη υπόθεση η επιρροή. Οι επιρροές καθορίζουν τις επιλογές.

Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη με αυτό το τοξικό νέφος που έχει απλωθεί πάνω από την πόλη. Και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι κανείς, να αναρωτιέται κανείς. Να αναρωτιέσαι κανείς με αυτό που ονομάζουμε υπευθυνότητα, υπεύθυνη στάση ζωής. Κακοσυντηρημένα οχήματα, δεν με νοιάζει μωρέ, το παίρνω και ας βγάζει και σπινθήρες. Χορταριασμένα οικόπεδα από την άλλη, άστο τώρα που να πληρώνω, το καθαρίζω, ναι, καταλαβαίνω, και ένα budget. Αν μιλάμε για αμέλεια, έτσι, ή άγνοια. Το άλλο το εσκεμμένο δεν το πιάνω καν. Η αμέλεια, η άγνοια είναι αυτό που πονά ακόμη περισσότερο. Δηλαδή εσύ που αφήνεις το αυτοκίνητό σου να βγάζεις πινθήρες, εν τέλει πιάνει φωτιά το μέρος και τραυματίζεται, θα πω εγώ. Ένας δικός σου άνθρωπος, πώς νιώθεις? Όλα καλά? Άσε κυρία μου, εδώ δεν βγάζουμε το μήνα, ναι.

Ρούφους του Σόλ για το Γιάννη που έχει τα χρυσά του γενεθλιάκια σήμερα, την Ανμάρη μας, πολύ χρονότατη. Η Ζέτα, χρόνια πολλά παιδιά, πάντα μαζί, όσο κρατάει το πάντα. Υπέροχο New York on air.

Να ορίστε εδώ, όσο περνάνε οι μέρες και τελειώνει η σεζόν, επισκέπτες, επισκέπτες και για δωροθεσία μάλιστα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θα δώσουμε τίποτα, Γιάννη, κανόνισε. Ρούφους του Σόλα, αγαπάμε τόσο πολύ κι εσείς. Τώρα να σας πω ότι τα λέγαμε και τις προάλλες αυτό με τα κουνούπια, η σειρά Autan Defense. Του πασίγνωστου σε όλους μας Autan, είναι διαθέσιμη αυτή η σειρά στα φαρμακεία. Autan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία 50% DEET, προστασία ως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια. Απαραίτητο στο κάμπινγκ, πολύ μας ακούτε στα σεξοχάς, και στα μακρινά τα ταξίδια αποθεί τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα πάρα πολύ επικίνδυνα που μπορεί να προκαλέσουν αλλονοσία, τον ιό του κίτρινου του πυρετού, για πιο καθημερινές καταστάσεις, για όλη την οικογένεια. Autan Defense Long Protection. Long, με πολλά ους, long, beagle. Είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2. Φέτος απολαμβάνουμε το καλοκαίρι χωρίς τα άτιμα, τα κουνούπια. Αξιοπιστία του Autan, τώρα στο φαρμακείο για όλους.

Ναι, παιδιά, μελωδικά κινούμαστε στην αρχή της εβδομάδας πάντα. Προς το τέλος ανεβαίνουμε. Χαιρόμαστε που συμφωνείτε. Έχετε πάρα πολύ για αυτά στην όμορφη Ζάκυνθο. Πολλά μηνύματα για τους ανεύθυνους. Τι να πει κανείς, η ιστορική φωνούλα υπάρχει. Board Generation, καλημέρες. Καλημέρες σε όσους σιγά σιγά βρίσκουν να παρκάρουν. Λέει το μήνυμα, εγώ με μηχανάκι είμαι, αλλά χαίρομαι να βλέπω άδειες θέσεις. Ναι, σκάνε σιγά σιγά. Πολλοί μας ακούτε από τόπους καταγωγής, διακοπές στο χωριό, πιο ανέξοδα τουλάχιστον. Γεια σας το Εγάλεο. Γεια σου Δήμητρα, δεν παλεύεται η δουλειά σήμερα, μας λέει. Γεια σας στην Ιαπωνική, γεια σου Χριστάρα στην Τρίπολη. Αντίπαρος, αντιπαρούκλα, θα τα πούμε τον άλλο μήνα με Μελτέμι. Γεια σου Αντώνη και κρου. Και μια πολύ αγαπημένη, όπως λένε χαρακτηριστικά, καλημέρα στο Θανάση που είναι πιστό μπεστάκι. Αμάινθος κόλλινγκ. Μου ήρθε ένα Μάρκους, έτσι να μην χάνουμε τα κέφια μας. Πώς λέγεται ο πλανητάρχης, μάγος, τσιμπάλας? Εύκολο, θα το βρίσκα νομίζω. Είναι ο Ντοναλντίνιο.

Η Λένα μας η πιο όμορφη φαρμακοποιός. Έχετε χρόνια πολλά στην τρελούλα, Αν Μαρή. Εδώ μου λες, Λένα, είναι η ίδια μέρα που έχασε και το μπαμπά της. Οπότε έχει το φύλακα άγγελό της, Αν Μαρή μας. Σ' αγαπάμε ρε παιδιά.

Ήρεμα μαράκι έλεος για πιο καλέ. Ήρεμα κι εγώ, ναι. Γεια σου Ντίμη από Σιδνεϊ. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτες. Τι γίνεται εκεί? Με ένα μύρο στα φωνητικά είναι σίγουρα ήρεμα τα πράγματα. Αυτή η υπέροχη φωνή.

Το καλό είναι λέει ότι βάζει πολύ ωραία μουσική. Εντάξει, σχετικά είναι αυτά. Το κακό δεν μας αφήνει να την απολαύσουμε. Και η θηρακόλυνση θα δούμε, παιδιά. Έτσι λέμε, με τον Άρη.

λόγω της θερμοκρασίας και γενικώς των καιρικών συνθήκων, σε όσους κάνουν θερμές εργασίες έξω. Δεν ανάβουμε ψυχταριές.

εμείς εδώ διώχνουμε την τριτήλα στα πόστα μασάκι μου και προχωράμε στο διαφημιστικό διάλειμμα με το Until Sunrise. Σε λίγο μαζί με τη δεύτερη ώρα. Super bet, super αποδόσεις, super αγώνες, super social στο παγκόσμιο που έχει φέτα πάνω κάτω. Και σε ένα απλά παίξει υπεύθυνα ισχυνόρικη προϋποθέσεις.

0: βάλε καμπόλι. Βάλε καμιά γκρουβιά. Τι μνημόσυνα είναι αυτά. Λοιπόν, έλα, πέρασαν οι 11, διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Και κάτι.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
9: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Σάββατο, 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Peace of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
19: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
20: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
21: Λυσιστράτη είσαι.
20: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
22: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons.

Φίλος εδώ, οδηγός, μου λέει, γυρνά όλη μέρα στον δρόμο, βλέπω διάφορα, αλλά δεν μου χαλάει τίποτα τη διάθεση. Μπράβο που διατηρείς κέφια. Ακόμα μουσικάρεις, λέει, τι άλλο να ζητήσω. Τώρα, αυτά τα διάφορα που βλέπεις βεβαίως είναι, πώς να τα χαρακτηρίσω, κόμψα, ανάρμοστα, και μπορείς να παρέμβεις με έναν τρόπο, do it. Ελφρακόμ, καλημέρα, στο Live 24 επικοινωνούμε στα social, μπέστε 96.gr, ως γνωστόν το site, 3η 7 Ιουλίου, για σας τη Βαλένθια, την Οξφόρδη. Thank you.

Mm-hmm.

φτιάξτε το σωστά. Έχει σημασία η σειρά. Αντικαλή στάδιο διαδρομίας, όσο τα κατάφεραν. Plan B, C, D για τους υπόλοιπους. Και προχωράμε δυνατά. Γεια σας τα λογιστήρια, Μαρίνα Ζέας. Γεια σας Αθανάσακο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σας Αγγελική, με ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το όμορφο λόγιο που βρισκόμαστε μαζί. Περνάμε πάντα ωραία, δεν έχουμε άλλη επιλογή, είναι μονόδρομος. Πάλι Μάντε Μαγιόρκα. Κάποιοι καίγονται να ακούσουν το Γιάννορα από Ντράχτεν. Έχετε φάει τα σκαλώματά σας κι εσείς. Νιώθω. Πύλος Μεσσηνίας πάνε μορφιά. Εδώ στον πρωινό ραδιοφωνικό αέρα με τον Night Air σε όλες τις εκδοχές, το app

Γεια σας την όμορφη την Καλαμάτα. Θα τα πούμε διαζώσεις την Παρασκευή. Λίντο στην παρέα. Πες ένα Good Morning Toddy. Toddy στον καινούριο μου συνάδελφο που έγινε μπεστάκι χωρίς να το ξέρει. Σίγουρα χωρίς να καταλαβαίνει τι ακούει. Πέραν της μουσικής δηλαδή. Good Morning.

Γεια σου Μιχάλη και Ναταλία Σκαλαμάκη. Γεια σας στη Ρόδο την Εύβοια. Κλείνουμε το ημίωρο. Nobody told me. Notre Dame. Για το παρέακι που ακούει από Παρισάκι και ανυπομονή να βρεθεί στην Ελλάδα. Επανερχόμαστε κι εμείς την τελευταία ενότητα.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Με ήρωα τον Μικέλ Μερίνο, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ισπανία άφησε εκτός την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκεί τη συνόδευσε το εξαιρετικό Βέλγιο, που διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Τα τελευταία δύο εισιτήρια για την οκτάδα θα κριθούν απόψε, ανάμεσα σε Αργεντινή-Αίγυπτο και Ελβετία-Κολομβία.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
16: Άρα συμφωνούμε για full time.
15: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: για γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Best 92,6. We the music.

20 πριν από τις 12 στον Best 92,6 μαζί λίγο ακόμη. Don't feel the same για τη Γεωργία μας που πονά ακούγοντας το οδοντιατρείο. Ευχαριστούμε τα ιατρία για την προτίμηση. Φήμες θέλουν τη μουσική να βοηθά και στους πόνους, στους σωματικούς, στους ψυχικούς σίγουρα. Music medicine, music therapy. Απονία. Σωματική, ψυχική. Τι είναι η ευχή. Που εν τέλει φέρνει και την αταραξία. Όχι αναισθησία σε αυτά που συμβαίνουν, αν με πιάνεις.

Παγκόσμιο κυπέλλο εν εξελίξη με πολλές ανατροπές που φέρουν και αντιδράσεις, αποχωρήσεις. Με τη Superbet, super social, super αγώνες, super αποδόσεις, Superbet. Σε ένα πλάσπεξ υπεύθυνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις βεβαίως.

Not Too Late. Επειδή ρωτάτε, Not Too Late και για το κρατικό κανάλι, την ΕΡΤ2, η οποία χτύπησε πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης με τον Ρονάλντο. Η τελευταία του εμφάνιση. Τον έφαγαν οι Ισπανοί, όλα η Ισπάνια. Έφτασε το 50, στοχεύει ακόμη πιο ψηλά. Του έχει κατατροπώσει η μπάλα. Και δει το παγκόσμιο. Που αφορά τόσο πολύ κόσμο. Βλέπεις καλό ποδόσφαιρο, να βλέπεις καλά. Καλό θέαμα. Αν σε ενδιαφέρουν τα σπορτς, τα αθλητικά. Εδώ μας στέλνετε για την εθνική μας τον μπάσκετ. Διάφοροι, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά. Αν νιώθεις λίγο τουρίστας τελευταία.

Πούντο βρε, πούντο! Νάτος, εδώ είναι. Ας αναλάβει σε λίγο City. Φαντάζομαι ότι έχεις να πεις πολλά.

0: λέει βρε μαράκι τον αθλητισμό μου, λέει. Δεν το έχει. Μέχρι κάνω ποδήλατο, μέχρι εκεί. Και που ξέρει τη City έχω εγώ. Άκου τι μου είπανε ρε Κωστάκη, δεν το έχω με τον αθλητισμό. Εγώ. Ποια εγώ. Μία record woman. Μα τι να λέμε τώρα, τι να του απαντήσουμε. Επειδή είπα τώρα για τον Ρονάλντο και όλα Ισπάνια. Μάλλον είχε παίξει Πορτογαλία εσύ, Πορτουγάλη.
1: Έχει
0: παίξει Πορτουγάλη. Όχι σε αυτό που το λέει, το λέω. Εσύ είχε παίξει χ. Πάλι κουβά. Πάλι κουβά. Εσύ με τον αθλητισμό που με έγκαλει, έχει παίξει Πορτουγάλη. Έλα, λέγε. Θα το πω σε κανένα, μόνο εδώ. Θα μου πει. Τίποτα μόνο το πλακίτσα. Πώ τα πα, βγάζει τίποτα.
1: Αυτά.
0: Α, έτσι τα λέω στον αέρα για να πάνε κουβά οι άλλοι.
1: Όχι να πάνε κουβά οι άλλοι.
0: Δεν το περίμενες, ε. Πρικίζουμε, πρικίζουμε. Ναι. Δεν το περίμενες όμως αυτό που έγινε με την Ισπανία. Περίμενες. Εντάξει, να.
1: Περίμενα χ.
0: Χ. Είδες όμως η άτιμη μπάλα. Με τον μπάσκετ τι βλέπεις. Μου τον μπάσκετ την εξελίξει προκριματικά. Τριπλή ήταν εσύ. Πρέπει να έχει φρικάρει ο Σπανούλς. Έχει φρικάρει.
1: Ποιος καλή παίκτης στην εθνική.
0: Ποιος καλή. Α, να δηλαδή... αυτά είναι. Εκεί λες αυτή είναι η ρίζα του κακού.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου.
0: Η απόδοση των παικτών αυτών που έχουν κληθεί. Δεν μετράει. Μου πεις αυτός που διαλέγει.
1: Τώρα είναι καλείς παίκτες οι οποίοι δεν παίζουν κατά βάση ομάδες.
0: Να. Γιατί τους καλέσανε λες. Επειδή ήταν ψηλοί.
1: Γιατί δεν υπήρχαν άλλοι.

Επίσης δεν θυμάμαι να ρώτησα αν το έχω ή δεν το έχω με τον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Α, για τους τουρίστες. Εντάξει ρε παιδί μου. Δεν είναι τουρίστες, είναι ψηλοί τουρίστες. Κακό. Πολλά φιλιά παιδιά, συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνετε. Με αλφαγιώτα στο τέλος. Σύντομα εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει και λίγο κουρασμένος. Σας αφιερώνω σε ολόβια να αφιερώσετε κι εσείς, υπεύθυνα. Λατρεία το κομμάτι. Υπό κανονικές συνθήκες αύριο, λίγο μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί και επίσημα παίκτη των Miami Heat, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Pat Riley. Ο Greek Freak μετακομίζει μετά από 13 χρόνια από το Milwaukee στη Φλόριντα, με στόχο να κυνηγήσει το δεύτερο προσωπικό του πρωτάθλημα στο NBA και τέταρτο συνολικά στην ιστορία των Heat. Στο διάστημα αυτό, Αντετοκούμπο και Bucks κατέκτησαν ένα πρωτάθλημα στο NBA το 2021 και ένα κύπελο το 2024.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
20: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
19: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
20: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.
0: υπεύθυνα.
2: Best 92,6. It's lighter, simpler, innovation
21: at its best. Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Εν έπρεπε σήμερα να αρχίσουμε με Βέλγους, δεν έπρεπε. Τι ωραία που ήταν αυτή η καρπαζιά, η τεσσάρα φλαπ. Στο σβέρκο κάτω από τα πορτοκαλί μαλλιά. Αν και εδώ που τα λέμε, ο Τραμπ έκανε πραγματικότητα το πιο υγρό όνειρο κάθε οπαδού. Παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω, μετράει δε τον γκολ του Βαρέλα, πρωταθλήτης ο ΠΑΟΚ. Επόμενο στάδιο να βάλεις το VAR στο γραφείο σου.

ή ουσιαστικά πως αντέχετε. Το ρολόι μου με μαλώνει, μου λέει κοιμήθηκες μόνο 3 ώρες και 58 λεπτά. Με μόλις 38 λεπτά βαθύ ύπνο. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος είναι ο πίθηκος που κοιμάται λιγότερο από όλους. Και λένε ότι αναπτύχθηκε αυτή η δυνατότητα επειδή ήταν πάρα πολύ ευάλωτο στη σαβάνα, στα θηρία. Και έτσι ομάδες ανθρώπων αξιοποιούσαν κατά κάποιο τρόπο και τις συνήθειες του βιολογικού ύπνου, δηλαδή μεγαλύτεροι τότε, πώς να ήταν, 30? Γέροι τότε, κάπου τόσο θα ήταν. Αυτοί πέφταν για ύπνο νωρίς και ξυπνούσαν πάλι νωρίς. Οι νέοι έπεφταν για ύπνο πολύ αργά και ξυπνούσαν πολύ αργά. Και οι της μέσης ηλικίας έπεφταν σε κανονική ώρα. Οπότε λέει κάπως έτσι συντηρούσαν τη φωτιά και βγάζαν άκρη με τα θηρία. Περιμένετε να πάρετε το επίδομα Δίας. Μπράβο, πότε δίνουν το επίδομα Δίας? Σήμερα γιορτάζει Κυριακή. Νομίζω ότι δεν γιορτάζει ο Κυριάκος, ο πρωθυπουργός μας σήμερα.

Γιορτάζει λέει και ο Οδυσσέας. Υπάρχει Άγιος Οδυσσέας. Μόλι θα ήταν ντροπή να υπάρχει Άγιος Οδυσσέας. Ας τον ήσυχο εκεί που είναι. Τώρα μαζί με τον Όλαν έκαναν πρεμιέρα χθες.

Τέλος πάντων, μπέρδεμα εδώ κάποια που ξέρει, μου λέει ότι γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.

Κάποιοι γιορτάζουν σήμερα και κάποιοι γιορτάζουν το Σεπτέμβριο, τα βρήκαμε. Όπως είναι και κάποιοι Παναγιώτιδες που δεν γιορτάζουν το 15 Αύγουστο, αλλά τις Παπαντής. Κάποιες Μαρίες της 21 Νοεμβρίου.

νεομάρτυρας Οδυσσέας, μας λέει η Μαρία. Καλά, πέρασε πολλά, όντως. Αλλά ρε παιδί μου, ας τον ήσυχο, μην τον μπλέκεις με αυτά. Ας τον εκεί στο μύθο του να περιπλανιέται στις θάλασσες. Έκανε πρεμιέρα χθες ο Νόλαν με την Οδύσσια. Πλάκα-πλάκα για τον Όμηρο, δεν ξέρουμε πολλά, έτσι. Δηλαδή τα μόνα σίγουρα που ξέρουμε είναι για τον Όμηρο Ευστρατιάδη, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση, πολύ μεταγενέστερος. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε, αν ήταν ένα πρόσωπο, αν ήταν τυφλός ή όχι, αν ήταν πολλά πρόσωπα. Αλλά από κάποιον ξεκίνησε όλο αυτό. Κάποιος πρώτος κάλυψε αυτά τα έπι. Και είναι κρίμα να έχεις γεννήσει τέτοιο σύμπαν μυθοπλασίας και να μην μπορείς να βάλεις ένα τάλαντο στη τσέπη, ρε γάμο, τίποτα.

Πάντως τέτοια μέρα ζωή σε εμάς το 2019 ήταν η πρώτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές.

εντάξει παιδιά, η Κυριακή γιορτάζει και τα βρήκαμε που μαρτύρησε και όλα, τώρα διάβασα το βίο της. Πρώτη φορά την πιάνουν, τη σαπίζουν στο ξύλο, τη γδέρνουν με σπαθιά, τη μαστιγώνουν με νεύρα βοδιού, την καίνε με λαμπάδες και τη ρίχνουν σε ένα κελί. Την άλλη μέρα πάνε τη βλέπουν, μια χαρά. Της λένε έτσι, έλα εδώ, τη ρίχνουν στα θηρία. Τίποτα, τα θηρία έγιναν αρνάκια. Μετά την αποκεφάλισαν, είχε μόνο 3 ζωές αυτό το παιχνίδι.

Να και ενώ λέμε διάφορα για τη ζωή, λέμε γαμώ την ατυχία μου κλπ. Βλέπω αυτό το ζευγάρι των Τσέχων που πήγαν στη Ρόδο. Αυτός 19 ετών, ποδοσφαιριστής. Εκείνη επίσης φοιτήτρια και υποψήφια Miss Τσεχία. Βγαίνει ο νεαρός το πρωί να κάνει το τζόκινγκ, όπως κάνουν πάρα πολλοί τουρίστες στα μέρη μας. Τον παρασύρει ένα φορτηγάκι, αντίο ζωή. Άντε τώρα να περιγράψεις αυτό το δράμα ή να το μεταβολήσεις αμέσως κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους.

Δεν ξέρω, καμιά φορά σκέφτομαι ότι αυτά τα δράματα έχουν μόνο ένα καλό, να συνειδητοποιείς εσύ ότι ακόμα και μέσα στη δική σου μιζέρια είσαι μια χαρά, ρε.

Παιδιά, συγγνώμη, δεν κοροϊδέψα καθόλου την Αγία Κυριακή. Που λέγανε και εκείνο το βαπόρι, δεν υπάρχει ένα παλιό τραγούδι που το λέει η Ρένα Κουμιώτη. Το λέγανε Άγια Κυριακή, εκείνο το βαπόρι. Αλεξάνδρεια Ραφίνα πήγαινε τα χρόνια εκείνα. Για την ακρίβεια στη Νέα Μάκρη ήταν, αλλά βόλευε το Ραφίνα στη Κουργικά. Έτσι το λέω.

έχουμε δύο εισιτήρια Offspring, λέει κάποιος, στα 50 ευρώ από 63. Όποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει να σας φέρω σε επαφή.

Να λέγαμε λοιπόν για την Οδύσσια που ξεκίνησε να προβάλλεται. Και αναμένεται λογικά να ακολουθήσει ένα παγκόσμιο πάρτι κουταμάρας. Ξεκινώντας από τους συντελεστές της ταινίας, να η Λουπίτα Νιόγκο, αυτή η οποία παίζει την Ελένη και την Κλητεμνίστρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Όμηρο γιατί δεν αναφέρεται πολύ σε γυναίκες και δεν τους δίνει μεγάλο ρόλο. Και λες, έλα Χριστέ και Παναγία, πρώτα βρε αγάπη μου, αφιερώνει δύο ολόκληρα έπι που ξεκινούν από μια γυναίκα. Στην Ιλιάδα πάνε να πάρουν τη γυναίκα, στην Οδύσσια όλος πάει να γυρίσει τη γυναίκα του. Υπάρχουν παρουσίες γυναικών, η Ναυσίκα που έλεγε, η Κύρκη, η Κασάνδρα η οποία αδικήθηκε, που λένε θα αρχίσουν οι Κασάνδρες να λένε, δηλαδή η Κασάνδρα είχε προβλέψει σωστά ότι θα πέσει τρία, αλλά τέλος πάντων. Οπότε είχε γυναίκες ο Όμηρος. Ήταν και συμπεριληπτικός, έτσι, δηλαδή το ζευγάρι Αχιλλέας Πάτροκλος

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! Σε κάθε okay κόσμο, σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
0: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Best 92,6.
16: We the music.
17: Γνωρίζετε κάποιο μενεκέν, Σαμάνθα?
18: Σαμάνθα,

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

τόση αγάπη για τη Σαμάνθα, ρε παιδί μου. Το ζήτησε η συμπατριώτησά μου η Χριστίνα και το έβαλα. Αλλά βλέπω ότι είναι κόσμος, η Δήμητρα γράφει την εφησμένη στη Σαμάνθα.

Λοιπόν, ήμουν το πρωί μέσα σε ένα αεροπλάνο. Έπρεπε να πάω κάπου χθες και γύρισα σήμερα το πρωί. Και ήταν δίπλα μου μια κοπέλα απροσδιορίστου ηλικίας και εθνοτικής καταγωγής. Σίγουρα ήταν από την Ασία. Αν μου λέγανε στοιχημάτισε, βάλε κάπου τα λεφτά, στο έπεσα στο Κινέζα. Η οποία η καημένη, εγώ καθόμουν διάδρομο αυτή στη μέση. Η οποία κουτουλούσε, νίστασε πάρα πολύ. Και έτσι όπως κοιμόταν, έπεφτε συνέχεια πάνω μου. Στην αρχή έπεφτε πάνω στον ώμο μου. Εντάξει, μωρέ, άστε να το σιγά. Μετά άρχισε να πέφτει πάνω στο στήθος μου. Τη σκουντάω διακριτικά, σηκώνεται, μου λέει «Oh, sorry, I'm sorry» και τα λέω. Σε 5 λεπτά, άντε πάλι. Μετά άρχισε να πλώνεται, ας πούμε, να με ψιλοαγκαλιάζει. Τώρα τι να κάνω, να το πω στην ίδια, μαζέψω κυρά μου, ας πούμε, να φωνάξω το πλήρωμα.

Τελικά της είπα ευγενικά, κοίταξε, φτάνουμε σε λίγο. Αν μπορείς μη στηρίζεις επάνω, μην πέφτεις πάνω μου. Και δεν μου είπε τίποτα. Με κοιτούσε πίσω από τα μεγάλα της γυαλιά με γουρλωμένα μάτια. Σε βαθμό που σκεφτόμουν, είμαι τόσο περίεργος, ρε γαμώτο. Τέλος πάντων. Είναι από τις μικρές ατυχίες, τις μικρές κατάρες που μπορείς να λουστείς. Ένας περίεργος συνεπιβάτης αεροπλάνο.

αν και δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από το να είσαι με το μωρό. Το μωρό εννοώ μέχρι 3 ετών, έτσι, όχι άλλο.

Ο Άρης είναι οδηγός ταξί. Και μια πελάτησα βγήκε εξοργισμένη από το αυτοκίνητο φωνάζοντας «Όχι πάλι αυτόν». Αν ήταν ο Τιντεράς θα την είχε ποτίσει τη γλάστρα, εννοείται.

Παιδιά, ήταν μια γυναίκα η οποία θα κυριολεκτούσε άμα έλεγε «Θέλεις να κοιμηθούμε μαζί». Και θα τονούσε κυριολεκτικά.

Καλά, πάτε καλά ρε εσείς. Εδώ μία με γράφει πορνόγερο. Ο άλλος μου λέει ότι υπονόησε ότι θα ήταν εύκολη. Ρίστε με τα καλά σας, με ενοχλούσε που κοιμόταν και πέφτε πάνω μου πρωί πρωί. Όλα τα έχουμε ακούσει, θα ακούσουμε και αυτό τώρα. Την άλλη φορά θα πετάω private ή ελικόπτερο.

αυτό που ακούμε τώρα είναι από Sunset 2026, τη συλλογή του Αλεξάνδρου Χριστόπουλου, που θα τη βρείτε και στο Spotify.

Θα μένει κοντά στο Κίεβο, βρέθηκε η γυναίκα που πιστεύουν ότι έβαλε τη βόμβα στο Μονακό κατά του Ουκρανού ολιγάρχη. Μπράβο της, τυχερή. Διότι τη βρήκαν. Από κανονικές συνθήκες έπρεπε να είναι με το τσιμεντένιο το μποτάκι, ξέρω εγώ, στη Βαλτική.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί και επίσημα παίκτη του Miami Heat, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Pat Riley. Ο Greek Freak μετακομίζει μετά από 13 χρόνια από το Milwaukee στη Φλόριντα, με στόχο να κυνηγήσει το δεύτερο προσωπικό του πρωτάθλημα στο NBA και τέταρτο συνολικά στην ιστορία των Heat. Στο διάστημα αυτό, Αντετοκούμπο και Bucks κατέκτησαν ένα πρωτάθλημα στο NBA το 2021 και ένα κύπελο το 2024.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
20: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
19: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
20: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκι.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Σάββατο 11 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τους Μεντούζα. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Piece of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Best 92,6.

Την ώρα λοιπόν που εσείς τρέχετε στα φεστιβάλ, στις συναυλίες, στα release, τα πώς τα λένε, υπάρχουν εκδηλώσεις που περνάνε κάτω από τα ραντάρ, δεν παίζουν στη δημοσιότητα, ενώ περιέχουν όλα τα λεφτά όσον αφορά το ωραίο θέαμα, την ψυχαγωγία. Έγινε, ας πούμε, το πρώτο φεστιβάλ πλεύσης ελευθερίας. Στα λιπάσματα, στην Τραπετσόνα. Ωραίο μέρος, αν πας και κουνηθείς, θα σε φυτέψουν, θα σου ρίξουν και λίπασμα. Προσέφερε λοιπόν δωρεάν ροφήματα και κάποια ποτά, λογικό είναι για να πάει κόσμος. Έδωσε δωρεάν παγωτό. Και είχε και θεατρική παράσταση από ερασιτεχνική ομάδα. Ρε παιδί μου, αυτούς τους ανθρώπους όμως δεν θες να τους γνωρίσεις, έτσι, να τους αγκαλιάσεις, να τους κάνεις ένα πατ-πατ στην πλάτη. Να τους πας για μια εξέταση DNA, να δεις από τι είναι φτιαγμένοι. Δηλαδή, τι πρέπει να είσαι για να πας να παίξεις ερασιτεχνικό θέατρο στο Φεστιβάλ της Ζωής στα λοιπάσματα. Σίγουρα απελπισμένος πρέπει να είσαι, γιατί ψάχνεις μια σκηνή, λες, ας είναι και αυτή.

Θέλω να πω, καλά πολιτικά, αλλά βαριέμαι τώρα να πιάνω τον Άδωνη, τον Τσίπρα, όλους αυτούς. Αντιθέτως, λέω να σταθώ στην κυρία Καριστιανού, η οποία προτείνει να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Δηλαδή να προχωρήσουμε σε μονομερή επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, κάτι που είναι κάζος μπέλη για την Τουρκία. Ωραία πρόταση και αυτή. Μπορεί να είναι και μια κάποια λύση.

υπάρχουν και κάποια καλά νέα παιδιά, ας πούμε, ανεβαίνουν οι μεταμοσχεύσεις. Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων εννοώ. Θα μου πεις, είναι καλό νέο κάποιος να χρειάζεται μόσχευμα και κάποιος να πεθαίνει για να δώσει αυτό το μόσχευμα. Τώρα ξέρεις πώς το εννοώ, ναι. Δεν είμαστε ακόμα πολύ ψηλά, δηλαδή έχουμε 13 δότες ανά εκατομμύριο. Όταν ας πούμε η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν 40. Εδώ βλέπεις είμαστε και πιο υποψιασμένοι. Γιατί πολλοί λένε να γίνω δωρητής σώματος. Θα με σκοτώσουν, θα μας πάρουν τα όργανα, τα γνωστά. Εν τω μεταξύ κάθε μέρα πάρα πολλοί είμαστε τόσο δοτικοί στη δωρεά συγκεκριμένων οργάνων. Που τα προσφέρουμε γενναιόδωρα και αφιδώς με συνέχεια. Αλλά αν πρόκειται για άλλα όργανα, όχι.

δωρεά οργάνων είναι αποδεκτή από την Εκκλησία και είναι και ο Αρχιεπίσκοπος δωρητής οργάνων. Να, μια φίλη λέει, ο σύζυγός μου 33 χρειάστηκε μόσχευμα νεφρού, του έδωσε η μητέρα του. Διαφορετικά ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 8 έτη. Μην ξεχνάμε ότι μπορείτε να γίνετε και δότες μυελού των οστών. I don't blame you. We got carried away. Που είναι και αυτή μια σημαντική προσφορά. Και είναι μια από τις πιο ευαίσθητες μεταμοσχεύσεις, γιατί από τη στιγμή που βρεθεί ο συμβατός δότης, πρέπει ο ασθενής να μπει σε μια θεραπεία η οποία κρατάει κάποιες μέρες ουσιαστικά. Τώρα δεν ξέρω τον ιατρικό όρο, εξουδετερώνεται το ανασωπητικό του σύστημα προκειμένου να πάρει το μόσχευμα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το έχω ψάξει μέσω ενός παιδιού που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού, πάρα πολλοί κάνουν πίσω από τους δότες τελευταία στιγμή, ή δεν εμφανίζεται, σου λέει δεν μπορώ, δεν πάω, το οποίο είναι Παναγία μου. Γι' αυτό λένε ότι αν πέσει σε τέτοια περίπτωση, οι πιο συνεπείς είναι οι Γερμανοί και οι Κεντροευρωπαίοι. Oh, yeah. Δηλαδή, και ξέρω

είναι ανοσοκαταστολή. Όπως λέει κάποιος, δεν χρειάζεται να γίνετε δωρητές οργάνων, φοβάστε, ξεκινήστε με δωρεά αίματος.

ξεχάσει το Frankenstein Junior είναι που κάνει την ο πηγαίνει ο Μάρτιν Φέλτμαν, πώς τον λέγανε. Frankenstein Junior, Young Frankenstein, καταπληκτική κωμωδία. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Είναι μια παροδία του Mel Brooks πάνω στο, στην ιστορία του Frankenstein. Που έγραψε η Mary Shelley, την οποία εμπνεύστηκε περνώντας κάτι διακοπές με τον αδελφό της και τον Byron στην Ελβετία. Και εκεί ο Byron της είπε για τον Προμηθέα. Και αυτή άρχισε να στείνει στο μυαλό της τον Frankenstein.

Ρε παιδιά, η μεταμόσχευση εγκεφάλου απαιτεί να συνδέσει ολόκληρο. Είναι πιο δύσκολο από το να συνδέσει στερεοφωνικό που κάναμε παλιά με τα καλώδια. Πρέπει να συνδέσει νευρικό σύστημα, νοτιέο μυελό. Εγώ απορώ πως θα συνδέσει τους αυτούς που είναι στην. Που τους έχουν βάλει στο υγρό άζωτο, τους παγωμένους, τα κεφάλια, το φθηνό πακέτο. Που έχουν αγοράσει για την προσδοκία ανάσταση. Ο Παπνίκηκα, να τους συνδέσουν σε ένα άλλο σώμα κάποτε στο μέλλον. Πάρα πολύ δύσκολο είναι και φοβάμαι ότι μπορεί να τους ζωντανέψει μόνο το κεφάλι. Και να τους περιφέρουν, ξέρω εγώ, σαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο πάνω σε ένα δίσκο, αλλά είναι ζωντανό το κεφάλι. Ούτως ή άλλως έχουν πληρώσει το φθηνό πακέτο.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Μαρία Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
3: Cool.
2: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: I forgot to introduce myself.
7: Best 92,6.

Ορίστε, έψαξα, έχω και τιμούλες. Αν θέλετε να πείτε στην κατάπτυξη με τα θάνατον. Να γίνετε μπαρμπαστάθης δηλαδή. Πιο σοβαρές εταιρείες είναι τρεις, δύο αμερικανικές και μία γερμανική. Έχουμε δύο πακέτα συνδρομής, το φθηνό, δηλαδή αν θέλεις μόνο το κεφάλι ή τον εγκέφαλο. Οι τιμές είναι από 50 μέχρι 80 χιλιάδες δολάρια. Ολόκληρο το σώμα στα 200 χιλιάδες δολάρια. Τι να πω παιδιά, αν τα έχεις τα δίνεις, γιατί όχι. Λες και που ξέρεις. Μπορεί.

Και όχι τίποτα άλλο για να ζεις, για να ικανοποιείς την περιέργειά σου, πως ήταν ο κόσμος τότε. Το θύματα των υποκλοπών κάνουν αγωγή 7,6 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία που έκανε τις υποκλοπές για την ΑΕΠ και την κυβέρνησή μας. Οπ, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Και ανοιχτή, παιδική χαρά, η τιμή είναι φάπαξ, παιδιά, για όσοι ενδιαφέρονται.

Καλά είναι, και όπως μου λέει και κάποιος, είναι το πρώτο νεκροταφείο να πάρεις ένα τάφο. Ακριβότερο είναι. My heart is broken from the car. Ναι, υπάρχουν και ασφαλιστικά προγράμματα που εδώ κάνεις ασφάλεια θανάτου. Δηλαδή πληρώνεις τα ασφάλιστρα και όταν με το καλό πληρώνεται από την ασφάλεια. Show me.

Πρόσφατα λέει γνώρισα κάποιον με το όνομα Εφαιστείωνας. Νιώθει απέραντη λύπη για το βάρος που του επιδαψίλευσαν στους κακεκτικούς του ώμους. Ωρε φίλε.

Όχι ρε Δημήτρη, δεν πρέπει να είσαι ζωντανός όταν σε πάω στην κατάψυξη. Είναι δυνατόν? Όταν πεθάνεις ας πούμε, έρχονται και σε παίρνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Είναι δυνατόν να λες, ωραία ήρθα, μπαίνω ζωντανό στην κατάψυξη, στο υγροάζωτο? Να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο Στελάτο, τον ποδηλάτη, και να κλείσει το κόλ επιτέλους. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά, γιατί δεν είναι δωρητές, δεν ξέρω παιδιά. Να φέρουμε ένα να μας μιλήσει 10 λεπτά για τον Χριστό.

αναρτητή χώρα όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού νοσταλγεί ένα αιματηρό εμφύλιο. Οι εικόνες των κνητών στο γράμμο με τα μονότονα συνθήματα θύμιζαν Walking Dead. Όχι ρε, είναι όπως κάνουν κάτι αναπαραστάσεις στην Αμερική, τον αμερικανικό εμφύλιο. Φοράνε τα κουστούμια της εποχής, βάζουν κάτι κανόνια, κάτι όπλα με ξυφολόγχες. Ο Στράτος μας θυμίζει κάτι που έχει γράψει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Όταν πεθάνεις, ζητάς να σε θάψουν στο χωριό σου που απαρνήθηκες όλη τη ζωή. Σωστό.

Μπράβο, μου στέλνετε και ωραίες ειδήσεις από το Έθνος. Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε γάμο στο Κοροπή και φίλησε τον ιερέα. Την έβγαλαν έξω από την εκκλησία και της έδωσαν καφέ.

Ο Μιχάλης, είμαι για καλοκαιρινές διακοπές 7 ημερών σε χωριό του Ναυπλίου. Τι παράδεισος είναι αυτός εδώ, με ανθρώπινους ρυθμούς. Ψωμίζει μωτό, ούτε στην Αθήνα δεν βρίσκεις. Πώς ζούμε ρε γαμώτο στην Αθήνα, απορεί ο Μιχάλης. Ασείς παιδιά, εγώ βορέα προάστια μένω. Με ποιο βιβλίο του Χωμενίδη να ξεκινήσω? Το σοφό παιδί, η Νίκη, ο κόσμος στα μέτρα του. Διάβασε τη Νίκη καλύτερα. Αν καταψύξουν ένα πτώμα, ένα πτώμα θα αποψύξουν. Πρέπει να σε καταψύξουν με τα βιολογικά όργανα εν ζωή. Ρε εσύ δηλαδή λες να μην έχουν σκεφτεί κάτι, να μην έχουν ένα πιστικό παραμύθι να πούν?

τι ακούγαμε ρε εσύ στα 80's. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή η μουσική για ένα πιτσιρικά είναι σαν να είμαι εγώ στα 80's και να μου βάζουν να ακούω τραγούδια της δεκαετίας του 40. Πω πω.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα, παιδιά. Η Άννα μας είναι εδώ. Ελπίζω αύριο να έρθουμε με το Μουτσάτσος για νέα νίκη της Αργεντινής. Τα λέμε τότε, λοιπόν. Να είστε καλά. Bye bye.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Με ήρωα τον Μικέλ Μερίνο, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ισπανία άφησε εκτός την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκεί τη συνόδευσε το εξαιρετικό Βέλγιο, που διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Τα τελευταία δύο εισιτήρια για την οκτάδα θα κριθούν απόψε, ανάμεσα σε Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πει.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Best.

κερδίζει στα δύο το πρώτο μήνυμα. Ωραίο όνομα, ωραίο το σημείο. Λαέρτης, το Μόναχο. Μονάχη μου και εγώ μέχρι τις 4, αλλά με όλους εσάς στο live24.gr, στο best96.gr ή στην Πάνια. Θέλουμε περίπου 7 ώρες και 23 λεπτά για να φτάσουμε, αλλά μόνο ένα τραγούδι για να φτάσουμε εκεί. Και αυτό είναι το ξεκίνημα μας για σήμερα. Μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου εδώ. Και ένα κομμάτι το οποίο, ναι, πολύ θέλουμε να το ακούμε, αλλά ο κάθε ένας ψάχνει το δικό του καλοκαίρι, όχι το καλοκαίρι γενικότερα. Looking for the summer, όπως το φαντάζεται ο καθένας, αλλά από τα χέρια του Πολ Άντονι.

Έχει κρύο, τηλεργασία μου. Έχει βροχές, τηλεργασία μου. Έχει πολύ ζέστη, τηλεργασία μου. Με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν καθημερινά, η Εβίτα έχει αράξει και έχει κάνει το σπίτι γραφείο, ακούγοντας Best.

Και αυτό το κομμάτι, όπως και να έχει φανταστεί ο καθένας το καλοκαίρι του, αν είναι μπεστάκι, σίγουρα έχει τρυπώσει σε όλες τις λίστες καλοκαιρινές.

χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη φωνή, η αγγελική φωνή της Μόγια Μπρέναν πλέον στη γειτονιά των Αγγέλων και κελτικά εδώ στο Salt Water. Φινάλε για το πρώτο ημίωρο με τον Μόμπι. Εκεί το μυαλό κάποιον. Το Porcelain, σύμφωνα με το Μόμπι, ήταν πάρα πολύ αργό και παράξενο για σίγγλ, οπότε δεν ήθελε να το βάλει στο play. Τελικά έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ηλεκτρονικά κομμάτια όλων των εποχών.

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
9: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
16: 102,6.

And Nothing is Forever. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλο group. Μετράμε αντίστροφα για να δούμε το Cure. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αλλά είναι τέτοιο το μίσος του Robert Smith με τον Morrissey, που κάποια στιγμή είχε πει ο Robert Smith, αν ο Morrissey πει ας πούμε ότι δεν κάνει να τρώμε κρέας ή δεν πρέπει να τρώμε κρέας, ένα είναι σίγουρο, θα φάω κρέας. Ένα από τα πιο αστεία beef στην ιστορία της εναλλακτικής μουσικής σκηνής.

είναι τρομερό να ξαναγεννιέσαι από τις τάχτες σου και να γράφεις τόσο χαρούμενα τραγούδια. Κυριολεκτικά έτσι έπαθαν οι Poolside όταν έχασαν του live τραγουδιστή στο σπίτι του στις φωτιές του Λος Άντζελες. Και αυτό ήταν το Other Side.

Καλησπέρα από Πάλμα τη Μαγιόρκα. AI ή AI. Αλλά αν είναι αλήθεια, κάνετε πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και κατευθύνεστε ακόμα καλύτερα.

Και φυσικά δεν είναι AI τα παιδιά, είναι σε honeymoon. Από Palma de Mallorca προς Playa Muro. Και η στολή θα αναλύει τι μας λέει για τη Μαγιόρκα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. I wanna sit and wait the morning too.

Και φυσικά εσύ που είσαι Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολο για σένα αύριο να βρεθείς στο Soul Roof Stage και να δεις live το Messier Minimal, ο οποίος έχει να λάβει και το remix, το Follow the Sun του Γκίσμο Βαρύγιας.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί και επίσημα παίκτη των Miami Heat, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Pat Riley. Ο Greek Freak μετακομίζει μετά από 13 χρόνια από το Milwaukee στη Φλόριντα, με στόχο να κυνηγήσει το δεύτερο προσωπικό του πρωτάθλημα στο NBA και τέταρτο συνολικά στην ιστορία των Heat. Στο διάστημα αυτό, Αντετοκούμπο και Bucks κατέκτησαν ένα πρωτάθλημα στο NBA το 2021 και ένα κύπελο το 2024.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη

0: Ιωνικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Love from the start, Blanket Jones, τον Best, 92,6. Συνεπέστατη συλλογή στο ραντεβού της Sunset 2026. Μιλάμε για ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Είπαμε, όσο μεγαλώνεις πιο πολύ είσαι με την Ανατολή παρά με το ηλιοβασίλεμα. 24 μπόσα, μπαλεάρικ, spiritual, deep και afro house επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, συμμετοχές από Black Science Orchestra, Blank & Jones, Mr. Fingers. Μια συλλογή διαθέσιμη από τις 4 Ιουλίου στο Spotify με την υποστήριξη του Best. Και το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, στο νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στα Αστέρια Γλυφάδας, αυτή την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αυτό είναι το τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα.

πιστοί στο ραντεβού τους. Η Sunset 2026 άργησαν στο ραντεβού τους. Σιγά μη βαφτίσεις και διεξιώσεις. Μπαίνουν πλέον στο ψηφιακό ραντάρ της ΑΔΕ.

ακούγοντας αυτές τις δροσερές, όπως λέτε εσείς, κομματάρες, το πιο δροσερό gift box σας περιμένει. Με τη νέα κατηγορία γιαγιά μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρη, σε λεμονάδα και ροζ λεμονάδα, για δροσερές στιγμές με πιο ανάλαφρη απόλαυση. Στο gift box υπάρχει και η αγαπημένη σε όλους ροδακινάδα από την κλασική σειρά γιαγιά μας, με τη γνώριμη αυθεντική γεύση ελληνικών ροδάκινων.

δώρο το οποίο διεκδικείτε ολοκληρώνεται με δύο γυάλινα βάζα των 580 ml για να ζήσετε όλο το γιαγιά μας experience όπως πρέπει. Με στυλ, δροσιά, γεύση Ελλάδας σε κάθε γουλιά. Ποιο από τα προϊόντα της γνωστής σειράς γιαγιά μας σας αρέσει περισσότερο? Στο Live 24 το γράφετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε το ξεχωριστό gift box.

0: 9, 8, 7, 7. Zeeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeeker 7GT στο Zeeker Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeeker. Time for change.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις

και όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026 με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026 διαθέσιμη στο Spotify. AlexandrosChristopoulos.com.

0: κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Αστέρια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λένα Διβάνη.
5: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
4: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
5: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
4: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Σάββατο 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs, πίσω από τις επιτυχίες, Peace of Your Heart και Lose Control, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά, δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa, στο Bolivar. Don't miss it.
11: How have you been living your life?
12: Best.
11: Have you been living your life right?
12: 92,6.
11: Me too.
13: Και πάμε για το τελευταίο ημίωρο με το κομμάτι το οποίο ξεσηκώνει από το πρώτο δευτερόλεπτο και το οποίο αρέσει ακόμα και σε εκείνους που δεν την αντέχουν.

η Μάγδα που της αρέσει η λεμονάδα. Είναι η σημερινή νικήτρια για το ξεχωριστό gift box με τη νέα κατηγορία γιαγιά μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρη σε λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Ένα gift box το οποίο θα σε περιμένει εδώ στις Αττικές εκδόσεις και Κηφισία 40 από την Τετάρτη όμως και μετά.

αυτό ήταν για σήμερα. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Δεν θα μου πεις ώρα για ώρα, σε πείραξε. Έχουμε φτάσει σε 7 Ιουλίου και δεν έχει καταλάβει κανένας τίποτα. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια. Δημήτρης Παπασπυρόπουλος μαζί σας μέχρι τις 6. Γεια χαρά μου.

0: 2, κόμμα 6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Με ήρωα τον Μικέλ Μερίνο, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ισπανία άφησε εκτός την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκεί τη συνόδευσε το εξαιρετικό Βέλγιο, που διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Τα τελευταία δύο εισιτήρια για την οκτάδα θα κριθούν απόψε, ανάμεσα σε Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
5: teamcollege, παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Best 92,6. We the music.

1980 κυκλοφορεί για πρώτη φορά και φτάνει ως το νούμερο 11 του Billboard 100. Σχεδόν 10 χρόνια μετά, το 1989, ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Αριζόνα αρχίζει και το παίζει πάλι σε μια εκπομπή αναπολύσεων. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη που το τραγούδι επανακυκλοφορεί και φτάνει και πάλι στο Top 20. Benny Mardones, Into the Night. Μάλιστα υπήρχε και βίντεο κλιπ για το συγκεκριμένο, το οποίο όμως προηγήθηκε της ίδρυσης του MTV και έτσι δεν παίχτηκε σχεδόν πουθενά. 8 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου. Και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Δεν ξέρω αν είναι ο εγκέφαλος που αγαπάει την τάξη, τουλάχιστον σε μερικούς. Δεν ξέρω αν είναι το μυαλό που ψάχνει συνεχώς τρόπους να οργανώσει τον τεράστιο όγκο πληροφοριών. Αλλά είναι απίστευτο το πόσο ανάγκη έχουμε να τα βάζουμε όλα σε κουτιά. Πρώτη φορά λοιπόν διάβασα μια νέα κατηγορία της ροκ που αφορούσε στο συγκεκριμένο τραγούδι. Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο που είχα διαβάσει, αυτό ανήκει στα yacht rocks. Ναι, δηλαδή τη ροκ μουσική που ακούμε πάνω σε yacht. Ήταν το I Keep Forgetting, ήταν ο Michael McDonald πρώην μέλος και τραγουδιστής των Doobie Brothers και ήταν η Toto. Τι σύνδεση έχουν αυτά τα δύο? Στα δεύτερα φωνητικά είναι επίσης ο Michael McDonald. I'll be over you.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
11: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Θα μα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Best.
3: Now I can take my time.
2: 92,6.
3: Now I can enjoy every moment of it.

εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι. Μπέστε 92,6 περίπου 16 λεπτά πριν από τις 5. Ενώ για ένα ακόμα μεσημέρι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook και της επίσημης σελίδας του Best σε αυτό.

Και με την ευκαιρία των μηνυμάτων να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Σαντορίνη που μας ακούει. Και για μία ακόμα φορά μας κάνει να ζηλεύουμε.

Eject Festival, μέρα πρώτη, Τρίτη 14 Ιουλίου. Florence and the Machine, Headliners. Στο πλαίσιο της περιοδίας τους Everybody's Cream Tour. Τετάρτη 15 Ιουλίου, δεύτερη μέρα του Eject Festival. Για μία ακόμα φορά θα απολαύσουμε τους Cure Live. Και τις δύο μέρες οι πόρτες ανοίγουν στις 5.

Υπάρχουν διαθέσιμα μονοήμερα και διήμερα εισιτήρια μέσω του more.com. Και κάπως έτσι θα πάμε στο διάλειμμα των 5. Προηγουμένως όμως, η μπάντα για την οποία θα πάμε στο Eject Festival την πρώτη μέρα.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί και επίσημα παίκτη του Miami Heat, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Pat Riley. Ο Greek Freak μετακομίζει μετά από 13 χρόνια από το Milwaukee στη Φλόριντα, με στόχο να κυνηγήσει το δεύτερο προσωπικό του πρωτάθλημα στο NBA και τέταρτο συνολικά στην ιστορία των Heat. Στο διάστημα αυτό, Αντετοκούμπο και Bucks κατέκτησαν ένα πρωτάθλημα στο NBA το 2021 και ένα κύπελο το 2024.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Choose music.

Εδώ και πάλι 13 λεπτά μετά τις 5 στον Best, στους 92,6. Ενώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Στο ασπρόμαυρο γεμάτο δράμα μουσικό βίντεο πρωταγωνιστή η Stacey Smith. Στη διάρκεια των γυρισμάτων ο Paul Young και η Stacey ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν το 87 και έμειναν μαζί έως το θάνατο της το 2018. Come back and stay. Στην πραγματικότητα η διασκευή που έκανε ο Paul Young το 1983, ενός τραγουδιού που κυκλοφόρησε αρχικά το 81 από τον Jack Lee. Λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα εδώ στον Best. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το τελευταίο μας ημίωρο.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα.

0: Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Μαρία Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Piece of Your Heart και Lose Control έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Medusa στο Bolivar. Don't miss it.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και

10 Ιουλίου. Music.

Η αξιοπιστία του Αουτάν τώρα και στο φαρμακείο. Με δύο προϊόντα από την σειρά Autan Defense. Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνουπιών, ενώ το Autan Defense Long Protection επίσης με 10 ώρες προστασία είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια, ακόμα και για παιδιά άνω των 2 ετών και επιπλέον είναι άοσμο. Και τα δύο αποκλειστικά στο φαρμακείο, προσφέροντας την μέγιστη προστασία σε όλους εμάς.

Αυτά από εμάς, αυτά για σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6 λίγο πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, όπως κάθε μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 102,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Με ήρωα τον Μικέλ Μερίνο, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ισπανία άφησε εκτός την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκεί τη συνόδευσε το εξαιρετικό Βέλγιο, που διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Τα τελευταία δύο εισιτήρια για την οκτάδα θα κριθούν απόψε, ανάμεσα σε Αργεντινή-Αίγυπτο και Ελβετία-Κολομβία.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμέ.

0: Αμερικής. Αμε, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: MFU στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Best 92,6.
6: An excellent choice, if I may say so.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ο Radio Slave μας εξέπληξε όταν το κυκλοφόρησε το Amnesia. Τον έπιασε μια βαθιά ρομαντική διάθεση, μια νοσταλγία.

Δροσιζόμαστε με την Carrier. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό. Και όλα οφείλονται στον Willis Carrier, όταν πίσω στο 1902 εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

Μας κάνει παρέα η πιο δροσερή σήμερα Oxford. Χαιρετίσματα. Best in Radio Australia.gr, το site μας. Νέα Σμύρνη, Γάλλιο, Τρίπολη, Παιανία, Ηλέρος. Το καφέ κοπτείο μας δικά, το Χαΐα. Η Νέα Φιλαδέλφια, Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook. Και Best Radio 926 στο Instagram. Επιτέλους Ιούλιος και ο τίτλος ταιριάζει απόλυτα.

Ζακ Έφιν, In This World in July, You Are My Illusion, που λέγαμε ότι ταιριάζει και ο τίτλος με τον Ιούλιο. Γεια σας και στην Πρεβέζα. Τρεις Ιουλίου κυκλοφόρησε η Μαντόνα το 15ο της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο αποτελεί την επίσημη συνέχεια του θρυλικού Confessions on a Dance Floor, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2005. Μας θύμισαν αρκετά κομμάτια εκείνων τον παλιό πολύ ωραίο ήχο. Το κυκλοφόρησε έπειτα από 7 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, με τον Stuart Price βασικό παραγωγό και του προηγούμενου άλμπουμ του 2005, αλλά και αυτού του καινούριου, μιξαρισμένα μεταξύ του τα κομμάτια. Μας θύμισε πολύ 80's αυτό εδώ. Και πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ έκανε και πρεμιέρα στο Tribeca Festival το Confessions 2 The Film, ταινία μικρού μήκους.

0: sexo.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντών,
1: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.

0: Είναι οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: Ψώνια γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Best 92,6. We the music.

Ήταν το πρώτο σίγγλ με το οποίο προώθησαν το Profound Mysteries η Ροεξοπής το 2022. Είχε κόνσεπτ η τριλογία. Ολόκληρο το project έκανε focus στο να μεγεθύνει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Από την απώλεια και την άρνηση στην έκσταση. Ευφύης, η Ροεξοπ. Ένα 20 λεπτό πριν από τις 7 είναι απόγευμα τρίτης των Best. Γεια σας και στη Λιέ και στο Μόντρεάλ. Αύριο από τις 7, Iconic Blue Party. 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best. Παρουσιάζει μια σειρά από premium νύχτες. Η πόλη γίνεται μπλε και τα βράδια αποκτούν άλλο vibe. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Λεβίδου 13 στην Κηφισιά με guest DJ στη Βασιλική Πανουργιά και το Δημήτρη Χαρίση από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

ακούσατε και πιο δροσερικό Cocktail Week του καλοκαιριού, Sip and Blossom by Monin. Σας προσκαλεί ήδη από τις 5 και μέχρι τις 12 Ιουλίου. Ξεχωριστή Cocktail Week σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα, μοναδικά cocktails γεμάτα αρώματα λουλουδιών, φρούτων και βοτανικών. Από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως, Monin, και τη Sky Spirits Company. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece.

αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια tour. Η Maribou State, αν είστε φαν τους, όλο και κάπου μπορείτε να τους πετύχετε. Επιστρέφοντας στα πολύ δικά μας, έχουμε και Sunset Frequencies από το Hendrik Tsin στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος από αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 το βράδυ δίπλα στο κανάλι και όλες τις Τετάρτες μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Live DJ sets, μουσικές από jazz μέχρι electronic, funk και soul. Έναρξη αυτή την Τετάρτη με Sophie Lies, live. Και δροσιστικά κόκτελ από το Hendrix. Και είσοδος ελεύθερη. Απολαμβάνεται υπεύθυνα Sunset Frequencies από το Hendrik Tsin, μέγας δωρητής Ιδρύμα Σταυρός Νιάρχος.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τη δροσιά της Carrier. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Και τα λέμε μετά τις 7.

0: 92,6.
1: In Orbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. In Orbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης, Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 και Φυσιά. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: www.radiomeri.com. Be there. Best 92,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.

Μη. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα το 1984 θα βρεθεί στην πρώτη θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα single στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου και θα παραμείνει για 5 ολόκληρες εβδομάδες στο When Doves Cry, το πρώτο του νούμερο 1 του Prince στην Αμερική και το πρώτο single από το άλμπουμ του Purple Rain. Στη συνέχεια θα πουλήσει και πάνω από 2 εκατομμύρια

Αντίτυπα. Σκηνοθέτησε και το βίντεο κλιπ με τα λευκά περιστέρια και τον ίδιο μέσα σε μια μπανιέρα.

Περίπου 50 λεπτά ακόμη μαζί στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλ παρέα μας και η Carrier. Το 1902 ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Πάνω από έναν αιώνα αργότερα η εταιρεία συνεχίζει και πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψήξης και εξαερισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Φιλιά στο Αμβούργο που και σήμερα βρέχει, όπως μας γράφει ο φίλος μας ο Κώστας. Και καινούργιες ταινίες από την Πέμπτη μεθαύριο στους κινηματογράφους. Ανάμεσα τους η crime ταινία Tuner με τον Λίο Γούνταλ και τον Ντάστιν Χόφμαν. Αν σας αρέσουν οι κωμωδίες, ο Μανουέλ Γκόμες Περέιρα σερβίρει αντιφασισμό με το δείπνο του Φράγκο. Η ταινία Τόμος 7 σε θερινά σινεμά, η μπαλάντα των ονείρων. Ταινία για τη μουσική βιομηχανία, η συγκεκριμένη, Paul Rand και Nick Jonas. Στους θερινούς επίσης έρχεται από την Πέμπτη τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως του Alfred Hitchcock με την Grace Kelly. Παίρνουμε μαζί μας και Outan στο θερινό κινηματογράφο. Σειρά Outan Defense διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET. Έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια, αλλά και Outan Defense Long Protection και για παιδιά από 2 ετών και για όλη την οικογένεια, χωρίς άρωμα. 10 ώρες προστασία από κουνούπια θα το βρείτε αποκλειστικά στο φαρμακείο.

Και σαν σε 2026 soundtrack από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, διαθέσιμο στο Spotify με την υποστήριξη του Best. Και original Sunset Party να έρχεται για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, στα Αστέρια Γλυφάδας, αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Fest 92,6.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
2: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blow

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026 με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026 διαθέσιμη στο Spotify. Αλέξανδρος Χριστόπουλος.com.

0: Ζώδια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, τα βαρύς το κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τους Medusa. Οι Superstar DJs πίσω από τις επιτυχίες Piece of Your Heart και Lose Control.

0: Control. Έρχονται στην Αθήνα για μία μοναδική βραδιά. Δίπλα στη θάλασσα. Εισιτήρια στο more.com. Μεντούζα στο Bolivar. Don't miss it.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού.

0: DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού, Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: This summer, it's gonna be a good one.
3: My sweetest love will always

Αύριο έχουμε ένα Iconic Blue Party στο Νατού Λεβίδου 13 στην Κηφισιά. Πολύ αλλάζει χρώμα όταν ο ήλιος πέφτει με την 1664 Blan. Παρέα με τον Best να παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties, μουσική ατμόσφαιρα και Signature Nights. Guest DJs αύριο, Βασιλική Πανούργια και Δημήτρης Χαρίσης, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Νατού Λεβίδου 13 στην Κηφισιά.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Δροσιζόμασταν με την Carrier που εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας. Σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU. Βασιλική Πανούρια εδώ μέχρι τις 9. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα τα ξαναπούμε αύριο απόγευμα για χαρά.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου.

0: Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας.

0: όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

πολλές πολλές καλησπέρες. 8 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου. Προχωράει δυναμικά το καλοκαίρι στην πόλη. Αν και μέχρι στιγμής δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, μια χαρά είμαστε από ζέστη. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα στον αέρα του

Μέσα από το Sunset 2026, ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Με 24 μπόσα, μπαλεάρικ, spiritual deep και afro house επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και συμμετοχές από Black Science Orchestra, Black & Jones, Cats & Flies, Kaya Soul που ακούμε τώρα, Mr. Fingers και πολλούς ακόμη, διαθέσιμοι από 4 Ιουλίου ήδη στο Spotify με την υποστήριξη του Best 92,6. Και βέβαια το Original Sunset Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και τελευταίο event της σεζόν για την Αθήνα θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Skybar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Αστέρια Γλυφάδας, την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Και για πείτε μας τι σας έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη καλοκαίρι. Αν μέσα στη λίστα υπάρχουν μουσικοί φίλοι και το Aperol Spritz, μάλλον σας έχουμε. Φέτος το Aperol δίνει το παρόν στο Eject Festival 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Cure, Nothing But Thieves, Sweat και Florence and the Machine. Η Florence, η οποία δηλώνει μεγάλη φαν της ελληνικής μυθολογίας, έχει αιμονή, λέει, με αυτό. Ενώ οι καλύτερες της συναυλίες είναι εκείνες τις οποίες δεν σκέφτεται καθόλου ότι τραγουδάει. Ήταν, λέει, πιο εύκολο όταν ο κόσμος πίστευε ότι δεν τραγουδούσα ιδιαίτερα καλά. Τότε όλοι εκπλήσονταν. Πραγματικά, ποιος εξεπλάγει ποτέ βλέποντας τη Florence αυτό το ξωτικό πάνω στη σκηνή.

Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης, Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Choose music.
2: Choose best.
3: Once you walk the road, everything comes clear.
2: 92,6.

Δευτερομήρο, Best 92,6. Μέχρι τις 9 η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας. Καλησπέρα σε Ηλιούπολη, Μύκονο και Αιγάλεο. Φυσικά σε σας που οδηγείτε ή εργάζεστε ακόμη. Εννοείται περιμένουμε και άλλες καλησπέρες και μηνύματα, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Και διαβάζουμε για την καινούργια καμπάνια της Polaroid, όπου πριν από λίγες εβδομάδες εμφανίστηκαν γιγαντοαφίσες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νότια Κορέα, με στόχο τη στάση απέναντι στην υπερβολική ψηφιοποίηση της καθημερινότητας και την αξία της ανθρώπινης εμπειρίας στο φυσικό κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι, όσους καρδούλες και να κάνουμε στα social media, αυτό το ζωντανό χάρτινο αντίγραφο μιας φωτογραφίας στα χέρια, την αίσθηση δεν θα την αλλάξει τίποτα.

Και αν σας λέγαμε να διαλέξετε μία μόνο καλοκαιρινή στιγμή, ποια θα ήταν αυτή? Ένα αγαπημένο τραγούδι, live ή ένα άπειρο με την παρέα σας. Ευτυχώς το Eject Festival δεν σας βάζει σε αυτό το δίλημα. Ραντεβού λοιπόν 14 και 15 Ιουλίου, Cure, Florence and the Machine, Sweat και Nothing But Thieves. Στο Telecom Center Athens.

Διαβάζουμε και τις δηλώσεις του Rick Rubin, γνωστού μουσικού παραγωγού, περιτεύουν τις συστάσεις για το σε πόσους δίσκους έχει βάλει το χέρι του και σε πόσα μουσικά είδη. Ο οποίος λέει ότι καμία επιτυχία δεν μπορεί να γεμίσει το κενό, όσο και αν πιστεύεις ότι αυτό θα αλλάξει.

απεσιόδοξη δήλωση. Αλλά αν σκεφτείς πόσες φορές η μουσική μας έχει αλλάξει τη διάθεση, μας έχει κάνει να νιώσουμε καλύτερα και να διαχειριστούμε πιο εύκολα κάποιες καταστάσεις, πέφτει λίγο έξω και ο αγαπητός κύριος Ρούμπιν.

Και φυσικά η πόλη συναντιέται στα Iconic Blue Parties. Οι 1664 Blank και ο Best δημιουργούν τις πιο στάιλες βραδιές του καλοκαιριού με μοναδικά DJ sets και premium ατμόσφαιρα. Αύριο 8 Ιουλίου στο Νατού, Λεβίδου 13 στην Κηφισιά, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties, The City Turns Blue. Και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να αναλάβουμε τα decks μαζί με τον κύριο Δημήτρη Χάρηση.

Καλησπέρα ακόμη στην Αγγελική και στον Παναγάγγελο. Καλησπέρα και εκτός Ελλάδας στο Αμβούργο. Λοζάνη, Αίγιο, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

από το καληνυχτίσμα για σήμερα. Θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά πάλι την 5η, 8 με 9. Αύριο τα λέμε στο Νατού, Λεβίδο 13 στην Κηφισιά, μαζί με τον Δημήτρη Χαρίση. Σε άλλο ένα Iconic Blue Party. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος θα ακολουθήσει. Καλό βράδυ, ό,τι και να κάνετε.

Τρίτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης, Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 και Φυσιά. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ, από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blow.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Morning Greece.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου.

0: Ζάκα. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι.

0: cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Von Generation zu Generation.
2: Best. Best.

με τρομερή ανατροπή στο Μουντιάλ. Το 0-2 η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο το έκανε 3-2 σε λιγότερα από 20 λεπτά και πηγαίνει στην επόμενη φάση. Ξεκίνημα για τη νύχτα της Τρίτης. Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας. Καλησπέρα Best. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας είναι info@papaki.gr, 17 μετά τις 9. Μια ωραία προσέγγιση, δεν αγγίζει βέβαια το original. Λέγεται Mud in Love και είναι βασισμένο στο κορυφαίο τραγούδι των Massive Attack.

0: Best 92,6.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές
4: από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο.
3: Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify.
4: AlexandrosChristopoulos.com.

Ο μαγικός ήχος των Cigarettes After Sex, νύχτα Τρίτης, όπως είπαμε και πριν, η Αργεντινή πέρασε στην επόμενη φάση, ανατρέποντας το 0-2 σε 3-2 απέναντι στην Αίγυπτο. 25 πριν φτάσουμε στις 10, θα ξαναγυρίσουμε στο χθες. 7 Ιουλίου του 2006, 22 χρόνια πίσω, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή μια διάνοια της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ιδρυτικό μέλος, φωνή και κιθαρίστας στους Pink Floyd την πολύ πρώιμη εποχή τους. Κάποια στιγμή το χάσε στην πορεία, εξαφανίστηκε και Pink Floyd έγραψαν έναν ύμνο αφιερωμένο στον Sid Barrett. Έφυγε σαν σήμερα το 2006.

Αρκετές ωραίες ταινίες στην κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Το πάρτι γενεθλίων με τον William Dafoe, Έλληνο-Ισπανική παραγωγή. Ο William Dafoe ήταν εδώ. Η πρόσκληση με την Olivia Wilde, την Penelope Cruz, τον Edward Norton και τον Seth Rogen. Και η πιο δυνατή επανακυκλοφορία της εβδομάδας, το Manhunter, ο ανθρωποκυκυνηγός του Michael Mann. Πίσω από τα μέσα της δεκαετίας του 80, κυκλοφόρησε πριν από 40 χρόνια. Μιλώντας για την δεκαετία του 80, μια καταπληκτική προσέγγιση στο Alone, τον Hart, τελείως διαφορετικό όμως.

Αυτή είναι η 7η νύχτα του Ιουλίου. Με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες και έτσι θα πάει η εβδομάδα. Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας. Σχεδόν 9 λεπτά μετά τις 10. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα από τις 9 μέχρι τις 11. Αυτή την Κυριακή θα τα πούμε για τελευταία φορά όσο αφορά την σεζόν στο Sunset Party, για πρώτη φορά στο Αστέρια Rooftop, το νέο κορυφαίο Sky Bar στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αυτή την Κυριακή, 12 Ιουλίου, από τις 7 ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με αφορμή την κυκλοφορία του Sunset 2026, που από το Σάββατο μας πέρασε, βρίσκεται διαθέσιμο στο Spotify.

μια πάρα πολύ αγαπημένη μποζανόβα, όπως είναι και η επόμενη, απλά πολλά πολλά χρόνια πίσω. Γιατί σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου του 2019 έφυγε από την ζωή ο μπαμπάς της, μποζανόβα, ο ένας και μοναδικός Ζωάο Ζιλμπέρτο.

καταπληκτικό μίξ των jazz σε μια υπέροχη, λίγο πιο μοντέρνα bossa nova από αυτή του Joao Gilberto. Και πάμε στον Ελβετό Roller Cone, ένα καταπληκτικό track που πέσαμε πάνω του σήμερα το απόγευμα. Θα μας πάει μέχρι τις 10.30.

επιτυχία. Αυτή είναι η Βρετανή Ryan Christian, που μας έχουν δώσει καταπληκτικές αναμνήσεις. Η 7η νύχτα του Ιουλίου. Ο Ιούλιος είναι ο τελευταίος μήνας live εκπομπών εδώ στον Best. Έχουμε μια φορμή για να ξαναγυρίσουμε χθες. 7 Ιουλίου του 2020 έφυγε από την ζωή ο μαέστρος, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής για τα τελευταία 100 χρόνια. Ο ένας και μοναδικός Ένιο Μορικόνε.

Εχθές, Δευτέρα 6 Ιουλίου, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Και αφού δεν τα ακούσαμε χθες, ήταν το

Χθες Παγκόσμια ημέρα φιλιού και σήμερα η πιο γλυκιά μέρα του χρόνου για κάποιους και για κάποιες. Κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου γιορτάζουμε την σοκολάτα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο μας γλυκό χωρίς τύψεις. Με το Love Songs Chocolate City πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος.

το Chocolate City Love Songs των Deep Dish. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1995 και μπήκε στο ντεπούτο άλμπουμ τους Junk Science το 1998.

αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας σήμερα. Πλησιάζοντας το τέλος, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για 2 ώρες παρέα με την Elite. Μετά την σοκολάτα πάμε σε 2 ακόμα μεγαλύτερες αγάπες. Music and wine μέχρι τις 11 ακριβώς. Να περάσει την υπέροχο βράδυ, 9 με 10, 11 με 1. Κλοπάντρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9. Be one of us, be one of us, be one of us.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Best 92.6.
3: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

υπέροχος αγαπημένος Αγκόρια. Εδώ φωνητικά από Νοέμι στο Spacer σε Unfazed Remix.

Από τους πολύ αγαπημένους και πολύ διαχρονικούς ο Αγκόρια, πάντα πρωτοπόρος, πάντα κάτι νέο έχει να μας παρουσιάσει. Εδώ λίγο πιο mainstream, αλλά δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί.

0: choose music.
1: Και ακόμη πιο mainstream. Το remix του Frankie Rizzardo θα μας πάει μέχρι το πρώτο και σύντομο διάλειμμα για απόψε. Και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. alexandroschristopoulos.com.

0: στα Αστέρια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
2: If all the people that took Advil, you know, the people that I know that have taken Advil, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
0: Best.
2: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
3: Εξαιρετικά αφιερωμένο στην αγαπημένη μου Αν Μαρή που έχει τα γενέθλιά της απόψε, το Swimming Places. Βέβαια, τι άλλο να της αφιερώσει κανείς αφού λατρεύει τη φύση και πάνω απ' όλα τη θάλασσα. Πολύ χρόνια και ευτυχισμένη Αν Μαρή μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, πολλά ταξίδια και πάνω απ' όλα υγεία.

Swimming Places και μόνο αυτά ονειρευόμαστε όσο βαδίζουμε προς το βαθύ καλοκαίρι και σε έχει δροσούλα. Μπορεί και να έχουμε λίγο βροχούλες δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Αύριο πάντως είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα Iconic Blue Party από την 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best 92,6. Συνεχίζονται οι premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού, στην Κηφισιά Λεβίδου 13, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα θα βρίσκονται εκεί με τις μουσικές τους Βασιλική Πανουριά και Δημήτρης Χαρίσης. Νομίζω για Τετάρτη βράδυ είναι η καλύτερη επιλογή. Όσο για την 1664 Blanc, να πούμε ότι εκφράζει ένα σύγχρονο τρόπο απόλαυσης αυτή η premium μπύρα. Εκλεπτισμένο αλλά ένα επιτίδευτο premium παιχνιδιάρικο με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλτης 1664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Υπέροχο Night Flight από Άννα Μαρία X. Θριαμβεύει το κομμάτι στις ψηφιακές πλατφόρμες. Βρίσκεται σε πολύ ψηλές θέσεις στα chart και στο top 100 του Beatport. Πρόκειται για την τέταρτη κυκλοφορία της Bella Lou Records, το δισκογραφικού label της Άννα Μαρία X.

Λοιπόν, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, προλαβαίνω να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά σε Κυριάκο και Κυριακή. Και ειδικά στην αδελφούλα μου, την αγαπημένη, και την ξαδελφούλα μου επίσης. Και σε όσες Κυριακές επίσης και Κυριάκους γιορτάζετε, έχουμε πάντα υγεία, χαρά και ό,τι άλλο σας επιθυμείτε.

Υπέροχο αγαπημένο, Endlich Fröhlich. Αν ακούει ο Άλεξ εκεί στο Λονδίνο, πάντα του το αφιερώνω. Άλεξ Q θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία. Και στον Οδυσσέα, να ευχηθούμε.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης. Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 και Κηφισιά. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με υπέροχο Girl One Day από τα παλιά. Μας έρχεται 7 Οκτωβρίου του 2008 είχε κυκλοφορήσει εκείνο το υπέροχο άλμπουμ, ο Sunset Boulevard, με τίτλο The Most Beautiful Girl, μέσα από το οποίο ακούμε και το Girl One Day. 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπέστε 92,6, εκεί βρίσκεστε, βράδυ Τρίτης. Κλοπάτρα ήταν εδώ μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική. Και αυτό αφιερωμένο σε όσους και όσες ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε για οπουδήποτε. Bon voyage, παιδιά, από Μπρένο Μο.

Διαβάζουμε εδώ στο site για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Αθήνας, blackout, διάφορα, σε Ζωγράφο ας πούμε, Βίρον, Αγίο Βαρβάρα, Εγάλαιο και Ανθουπόλη. Αν μας ακούτε από αυτά τα μέρη, αν θέλετε, και αν έχετε φυσικά ρεύμα, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε τι γίνεται. Και στο Μαρούσι, λέει, πριν από λίγες ώρες έγινε μια διακοπή ρεύματος. Εδώ πάντως κανονικά έχουμε ρεύμα.

Καλησπέριζω με το λό. Τα κάτω πατήσια, όλο οκ, okay, παιδιά, και έχουμε, λέει, ρεύμα, έχουμε φως, έχουμε ηλεκτρικό. Όλα καλά. Καλησπέριζω την Καρλίτσα, καλησπέριζω την Κάριστο, την Πεντέλη, την Πάρο, το Αίγιο το αγαπημένο.

Καλησπέρα και στο Ήλφρα.com. Γεια σου Μπίλη. Φελιά από Κρήτη έχουμε, παιδιά. Ακούμε, λέει, με ωραίο βοριαδάκι στο μπαλκόνι. Another Day, ο τίτλος του κομματιού, από Dogic.

Καθίσματα στην πανέμορφη καταπράσινη Σαμοθράκη. Μας στέλνουν δροσιά τα παιδιά σας, ευχαριστούμε. Τι χρειαζόμαστε.

Πάμε δυνατά με Γκεζούλα μέχρι το τελευταίο μας διάλειμμα. Αφού στείλω την καλησπέρα μου και στη Μύκονο. Και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

Sunset 2026. Ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Sunset 2026. Με 24 Balearic Spiritual και Deep House επιλογές από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Sunset 2026. Διαθέσιμη στο Spotify. Alexandros Christopoulos.com.

0: Ευγένια Γλυφάδας.
1: Με την υποστήριξη του Best.
0: Best 92,6. We the music.

Εδώ είμαστε καλοκαιράκι και επιστρέψαμε με Sunrise στο remix του Adam 10. Ενώ ετοιμαζόμαστε για άλλο ένα iconic blue party από την Premium Beer 1664 Blanc, πάντα σε συνεργασία με τον Best. Παρουσιάζουν μια σειρά από iconic blue party, premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Αύριο βράδυ, απόγευμα μάλλον, από τις 7 και μετά έως και τα μεσάνυχτα, η Βασιλική Πανουριά και ο Δημήτρης Χαρίς θα σας περιμένουν στο Νατού, στην Κηφισιά, Λεβίδου 13. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Η 1664 Blanc φέρνει μια νέα προσέγγιση στο Premium Night.

live μέσα από τη μοναδική της γεύση, την παιχνιδιάρκη γαλλική της διάθεση και την iconic μπλε φιάλη της, με νότες εσπεριδοειδών, διακριτικά φρουτώδη αρώματα και σύγχρονη αισθητική, δημιουργεί βραδιές γεμάτες μουσική, ατμόσφαιρα. Και elevate the social moments.

Τα φιλιά μου και καλή δύναμη να ευχηθώ στον Λάμπρο και τη Μαρία που δουλεύουν σε κρεπερή τέτοια ώρα. Και ακούνε όλοι παιδιά εκεί στην Αγία Παρασκευή, οπότε φιλιά σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα και στην Πεύκη.

Πάμε Newman. Newman, I love και breathe of the souls. Καλησπέρα και στην Κόρινθο. Καλησπέρα και στο Λαγανονίσι. Γεια σου, Νικηφόρε.

και με Buddha Kid. Σας καληνυχτίζω για τις δύο ώρες που πέρασαν. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, περιπέρα ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζατε και σε όσες. Κυριάκους και Κυριακές. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Τετάρτη σε λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue.

Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Νατού. Guest DJs Βασιλική Πανουριά, Δημήτρης Χαρίσης, Iconic Blue. Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στο Νατού. Λεβίδου 13 Κηφισιά. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

92,6. After hours. After hours. After hours. After hours.

0: Zero.
1: After Hours.
0: Affirmativo.

καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα. Αυτοκινητόδρομος. Εκδρομή. Καραμπίνα.